0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Όταν ακούς τραγούδια όπως αυτό.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ζητήσω μια δημόσια συγγνώμη.
2: Εντάξει, δεχτεί Γιώργο. Όχι, για όλα αυτά που μου έχεις κάνει.
1: Όχι. Θα πέσει πρώτα η ψευδογραφή πάνω μου και μετά από τη διάστηση θα σου ζητήσω συγγνώμη, να ξέρεις. Από τον κύριο που έτυχε να είναι δίπλα στο δεξί μου χέρι σήμερα το πρωί.
2: Νόμιζα δίπλα
1: μου. Όχι, όχι. Δίπλα στο δεξί μου χέρι σήμερα το πρωί που κατεβαίναμε με τον Άλεξ στην Αγία Σοφία. Πήγε να μυρίσει εκεί κάτι σκουπίδια ω συνήθω, τι άλλο θα ήταν. Και πάω να τον τραβήξω έτσι με μια κίνηση. Στο ύψος του χεριού που κρατούσε το λουρί του Άλεξ, μαντέψτε τι ήταν.
2: Τα καλαμπαλίκια του.
1: Τώρα τέλος πάντων, ό,τι είχε.
2: Κάτι καμπάνες άκουσα το πρωί ερχόμενο στο σταθμό.
1: Αυτές ήταν. Το Notre Dame. Συγγνώμη, του ζήτησα και εκείνη την ώρα.
2: Παρακολουθεί.
1: Έκανε λίγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει συνεχίσαμε μετά.
2: Ήταν κίτρινη κάρτα ή κόκκινη.
1: Κίτρινη, κίτρινη. Πορτοκαλί. Πορτοκαλί, ναι. Κάπου εκεί το
2: βρήκαμε. Δεν το κέρασε καφέ τον άνθρωπο.
1: Καλέ, δεν πρόλαβα. Θα αργούσα στην εκπομπή. Θα το κάνουμε μια αφιέρωση τώρα. Έχει τι καμπάνες του αργυρού.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή μου.

φορά. Μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος, είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά, νιώθω σοβαρά. Να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις,

0: Τι να ακούει άλλο.
1: Ένα τέτοιο τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ποιος είναι?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι?
4: Αν ακούω ράδιο.
2: Όχι, γλυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ξεσκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Η διαδάμου με το είπες.
2: Είπες. Τι δεν είπες. Αλλά είπε πως γνωρίστηκε με τον Μιχάλη Κουινέλη στα Βέντο.
1: Για πες μας.
2: Ήταν στα παρασκήνια, λέει, του X Factor, που ήταν καλεσμένη στα Βέντο τότε που ήταν αυτή η διαγωνιζόμενη στο talent show.
1: Και δεν έχασε την ευκαιρία ο Μιχάλης.
2: Είπαν, όχι. Δεν είναι όπως τα ξέρεις τα πράγματα, όπως πιστεύεις ότι είναι τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Στην αρχή, λέει, είπαν ένα γεια, ας πούμε αυτό. Μετά από κάνα δύο χρόνια συναντήθηκαν για να της γράψει τραγούδι για τον επόμενο της δίσκο. Εκεί, λέει, ουσιαστικά αρχίσαμε να μιλάμε περισσότερο.
1: Έτσι.
2: Υπήρχε μια χημεία, λέει, αυτό είναι αλήθεια. Τότε το έλεγα συμπάθεια. Πού να ήξερα ότι αυτή η συμπάθεια ήταν τελικά καρδιοπάθεια, είπε γελώντας.
1: Πώς μου έτσι.
2: Δηλαδή, εσύ ανάποδα τα περίμενες τα πράγματα.
1: Μου γέλησε το αφήγημα.
2: Τώρα, μόνο μου καταλαβαίνεις. Δεν έχεις να περιμένεις τίποτα.
1: Θα, την επόμενη φορά που θα την έβει, θα της κλείσω το μάτι.
2: Ναι.
1: Μήπως
2: σου πει, έχω κολλήριο, θες να σου βάλω λίγο.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Τι πάτε.

0: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
1: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο, Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
3: Γιάννης Φακίνος.
0: Τίτλος:
3: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

Τρίτη τσέκησε κοσμοσυντονισμένο. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλου. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνει, ήρθε η ώρα να ξυπνήσει, να βαρέσει απαλά χαστούκάκια στη μούρη σου και να κοσμοσυντονιστεί, να συνειδητοποιήσει ότι ήρθε το 21ο πρωινό του Ιούλη και ότι είναι ήδη 6 ώρα το πρωί. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά έχει, παιδιά. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Πρέπει να τη φάμε τη βδομάδα, πρέπει να τον φάμε τον Ιούλη και να περάσουμε και καλά. Δύο ολόκληρε ώρε με Μαρία Παζαρούλα στον αέρα τη πόλη. Καλώ ήρθε στην παρέα και πολύ καλημέρα σου.

0: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
1: Κάτι άλλο.
2: Παίζει δυνατά.
0: Παίζει ελληνικά.
3: Δεν παίζεται.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Πίτσα πανυπέροχη, 21 του Ιούλη, Group Therapy και Κοσμοράδιο 95,1, άχαστο συνδυασμό. Και όσο εσύ απολαμβάνει την οδήγησή σου, τέλος πάντων, και την αϊπνία σου, δεν ξέρω κι εγώ με πόσες ώρες ύπνου είσαι, εγώ συνειδητοποιώ ότι ούτε αυτό το καλοκαίρι έκανα τις δουλειές που ήταν να κάνω, ρε παιδιά. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Τι γίνεται με αυτή την τεμπελιά και την αναβλητικότητα? Έλεγα, θα βάψω το μπαλκόνι. Θα φωνάξω δηλαδή κάποιον να το βάψει. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση, αμπαλιά ολέ. Θα αγοράσω λευκές συσκευές έτσι να ανανεωθεί λίγο ο χώρος. Κάνα φούρνο, κάνα ψυγείο, κάνα πλυντήριο. Θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα καθαρίσω τις αυλές. Και πάλι 21 του Ιούλη εδώ είμαστε, δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα. Με έχει φάει αυτή η ζέστη, αυτή η ιουλιάτικη τεμπελιά. Δεν ξέρω πώς θα ξυπνήσω. Εσύ θα ξυπνήσεις πάντως με τον καλύτερο τρόπο. Νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, πρώτη τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Τρίτη, τριτίτσα, τίτσα και ελπίζω να απολαμβάνεις την παρέα αυτή την πολύ πολύ πρωινή, την αγούρο ξυπνημένη. Ξέρετε τώρα, με αυτό το «Ωχ, αδερφέ μου, άσε με, δεν έχω πιει καφέ». Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα, ρε παιδιά, στο καλοκαίρι είναι ο κλιματισμός. Είναι, έρχεται το καλοκαίρι, θες να έχεις το σπίτι έτοιμο. Και γι' αυτό η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες Air Conditioning Care, που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα για το κλιματιστικό σου. Με το Air Conditioning Care Basic έχει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει σωστή λειτουργία και υψηλή απόδοση του κλιματιστικού. Παράλληλα, βελτιώνεις ποιότητα αέρα και μειώνεις ενεργειακή κατανάλωση. Και αν αναζητάς ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη, το Air Conditioning Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Απολαμβάνεις δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο, με φυσικά υπηρεσίες από Air Conditioning Care της Zenith.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

ήρθε η ώρα να γκρουποθεραπευτείς. Πρώτη τελευταία εβδομάδα του Ιούλη φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελπίζω να απολαμβάνεις την τριτίτσα σου. Έλα στην καλύτερη και μεγαλύτερη παρέα, αυτή την όμορφη ζεστή συντροφιά. Θα σου προτείνω και σε γνωστή συνδρομητική πλατφόρμα, ξέρεις εσύ τώρα, να δεις μια σειράρα πραγματικά. Μόλις την τελείωσα κι εγώ. Θα σε βρω είναι ο τίτλος. Είναι καθηλωτικό. Είναι από τον μέτρη του μυστηρίου Χάρλαν Κόμπεν. Διαθέσιμη φυσικά εδώ και αρκετό καιρό. Εγώ τώρα την είδα, γιατί ξέρεις, δεν είχα και το χρόνο που έπρεπε. Ξέρεις, άμα δω μια σειρά, την παίρνω, τσακ, παραμάζομαι όλοι μαζί. Δεν μπορώ, ούτε για πιπί δεν πηγαίνω. Θα δούμε την ιστορία του Ντέιβιντ, ενός πατέρα που αποδρά από τη φυλακή για να ανακαλύψει την αλήθεια, όταν κάποια στοιχεία δείχνουν ότι ο γιος του που έχει δολοφονηθεί μπορεί τελικά να είναι ζωντανός. Αν είσαι φαν Χάρλαν Κομπέιν, μπορείς να δεις και το Δίσεξ Αμαρτίν που είναι το 24, το Μου Λείπεις που είναι μια χρονιά μετά το 25 και το Μια Ματιά Μόνο επίσης. Α, και το Τεκμήριο Ενοχής, παιδιά, αργεντίνικη, πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά στη γνωστή συνδρομητική πλατφόρμα, γιατί είμαστε και λάτρες του μυστηρίου. Μας αρέσει να έχουμε ένα μυστήριο γενικά, να σκεπάζει την ημέρα.

παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. This sound and I did it, did it.

Σε βλέπω που σιγά σιγά ετοιμάζεις την αδειούλα σου. Πού θα πας? Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Πολύ πολύ πολύ πρωινό Τριτίτσας, 21 του Ιούλη. Φυσικά πάντα κοσμοσυντονισμένος. Μέχρι τις 8 θα το πάμε παρέα. Βοήθαμε και εσύ να σε βοηθήσω κι εγώ να βγει αυτός ο μήνας. Κράταμε να σε κρατώ να ανεβούμε το βουνό, παιδιά, με το καλοκαίρι. Κάπου και εμένα η ζέστη, αν και ακραία καλοκαιράκια που είμαι, δεν μου αρέσει. Θέλω κι εγώ λίγη δροσούλα. Οπότε ξέρετε τι κάνω, το σουκού με βλέπει πιερία, γιατί έχει εκεί στο λιτόχωρο στο υψόμετρο 3-4 βαθμούς πάντα κάτω από ό,τι έχει εδώ στην πόλη. Δεύτερη ώρα του Group Therapy είναι πρώτων πυλών. Θα τα κάνεις όλα, θα τα ακούσεις όλα, θα πάρεις και δώρο. Μένεις μαζί μου, έρχονται τα καλύτερα.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

Ιούλης, Ιούλης, παιδιά, μέχρι και η προπόνηση γίνεται με ένα βαθύ αχούφ που σου βγαίνει τέλος πάντων έτσι σαν αγανάκτηση από την κουφόβραση, ενδεχομένως από την υγρασία, από τη ζέστη. Πάντως ένα αχούφ βγαίνει πάντα και τώρα μην μας μείνει και κουσούρι εδώ πέρα και λέμε κάθε μέρα αχούφ, αχούφ μέχρι να φύγει και ο Αύγουστος. Θα δούμε. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, 21ο πολύ πολύ πρωινό του Ιούλη, μέχρι τις 8 το πάμε παρέα. Καλώς ήρθες στην παρέα. Κόσμο συντονίσου, δυνάμωσέ το, καλημέρα.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.
0: Ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε.

0: Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8 και δεν γίνεται το 21ο πρωινό του Ιούλη να μην το υποδεχτούμε με μια κουλτούρα, βραδερφέ. Με ένα δώρο εννοείται που θα πάρεις εσύ, γιατί σήμερα εδώ στο Group Therapy θα δώσω τρεις διπλές προσκλήσεις να πάτε να απολαύσετε την παράσταση «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο» αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Σίβηρης Κασάνδρα, στις 9 η ώρα το βράδυ. Εντάξει, είναι σπαρταριστό, δεν μπορείς να πεις. Τρυφερή κωμωδία καταστάσεων, ξεχυλίζει από ταπεραμέντο, φέρνει στο προσκήνιο τη ζεστασιά και το χιούμορ των περιοδεύοντων θειάσεων. Είναι του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο, σε μετάφραση και σκηνοθεσία από τα Μίλα Κουλίεβα. Θα απολαύσεις πάρα πολύ ωραίους ηθοποιούς: Δημήτρη Παπανικολάου, Θανάση Κουρλαμπά, Δανάη Παπά, Μιχάλη Πανάδη, Πάνο Κλάδη, Άσον Βροχίδη και τα Μίλα Κουλίεβα. Και για να το απολαύσεις, στέλνεις θέατρο κενό, ονοματεπώνυμο, στο 6982-951-951 να μπει σε αυτή την υπέροχη καλοκαιρινή κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο? Κάνετε λάθος. Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κόσμο Ράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Είναι πέντε, αλλά παίρνουν όλα.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά το Σάββατο 25 Ιουλίου.

Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, 21ο πρωινό του Ιούλη, παρέα μέχρι τις 8. Δεν ξέρω αν είσαι από αυτούς που θέλουν διακοπές από τις διακοπές. Εγώ το έχω πάθει κάνα 2-3 φορές. Συνήθως αν με πας σε κάμπινγκ, αν με πας σε κανένα ξενοδοχείο με τη στρωματάρα μου, την πισινάρα μου, δεν θα σου γκρινιάξω. Επίσης, άμα πάρω τεράστια άδεια, εκεί θα πω ότι όχ, δεν αντέχω να επιστρέψω. Άμα τώρα πάρω 5-6 μερούλες, οκ, πιο ομαλή επιστροφή στην καθημερινότητα. Υπάρχουν λοιπόν ψυχίατροι όπως η ψυχίατρος Μαρία Μορένο, η συνονόματη, η οποία προτείνει να γίνεται ομαλή μετάβαση από τις άδειες πίσω στη δουλειά, με ομαλό ύπνο, να μην ζορίζεις τον εαυτό σου να κοιμηθείς κατευθείαν μετά τις διακοπές στο ωράριο που κοιμάσαι όταν δουλεύεις, με κάποιες υγιεινές συνήθειες, με καλή διατροφή και σωματική άσκηση τόσο πριν όσο και μετά την άδεια, και να μην είσαι πανικόβλητος την πρώτη μέρα που γυρνάς να θες να απαντήσεις και στα 200 διάβαστα mail, για παράδειγμα. Να προτεραιοποιείς, να αποδεχτείς ότι την πρώτη μέρα το πας, ρε παιδί μου, λίγο πιο χαλαρά κι εσύ. Να είσαι λίγο πιο cool, πιο chill. Εγώ θα δώσω τη δική μου συμβουλή να μην παίρνεις τεράστιες άδειες και μετά να τις εξαντλείς και να βλέπεις ότι έρχονται μπροστά σου πάρα πολλοί μήνες δουλειάς. Το έχω πάθει, το έχω ζήσει. Είχα πάρει μια χρονιά άδεια 3 εβδομάδες. Παιδιά, μετά η σκέψη και μόνο ότι θα ξαναπάρω άδεια σε 3-4 μήνες ήταν αχούφ, που λέμε και σήμερα και θα μας μείνει και κουσούρι.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις.

Πουλάκια μου, όμορφα πουλάκια μου, γλυκά, γκρουποθεραπευμένα. Είσαι στο Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Τι λέει αυτό το ρήμα εδώ, Φενξούι? Μίλησα για δουλειές, είπα ότι με έχει πιάσει αυτή τεμπελιά, δεν έχω κάνει φέτος τίποτα, ούτε βάψιμο μπαλκόνια, ούτε σημάζεμα, τίποτα, ούτε καν. Δεν έχω καθαρίσει καν την αυλή μπροστά. Και έρχεται εδώ το Φενξούι, το ρημάδι, να μου πει ότι το πιο ακατάστατο δωμάτιο του σπιτιού μου ίσως δείχνει που νιώθω μπλοκαρισμένη. Όλα είναι ακατάστατα, αγαπητό μου Φενξούι, δεν είναι τίποτα μαζεμένο και τακτοποιημένο. Αν είναι λοιπόν η είσοδο στο πιο ακατάστατο δωμάτιο του σπιτιού σου, ίσως δυσκολεύεσαι να κάνεις μια νέα αρχή, γιατί είναι το σημείο που εισέρχεται η ενέργεια στο σπίτι. Αν είναι το υπνοδωμάτιο, ίσως δεν ξεκουράζεσαι πραγματικά, δυσκολεύεσαι να αποφορτιστείς, λέει, από την ένταση της καθημερινότητας. Γίνεται όντως δύσκολη νοητική χαλάρωση όταν το δωμάτιο είναι ανάστα. Αν είναι το σαλόνι, ίσως χρειάζεσαι περισσότερο ποιοτικό χρόνο με τους ανθρώπους σου, να συνδεθείς λίγο με τους άλλους καλύτερα. Αν είναι η κουζίνα, ίσως αισθάνεσαι εξαντλημένος από τις υποχρεώσεις, ασφικτιάς. Πολύ φίλη μου η κουζίνα, η ακατάστατη. Και αν είναι το μπάνιο, ίσως ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω ό,τι δεν σου χρειάζεται. Αν έχεις μέσα λιγμένα καλλιντικά, άδεια μπουκάλια, προϊόντα που δεν χρησιμοποιείς ποτέ, ήρθε η στιγμή για ένα ξεκαθάρισμα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Αχ,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Και κάπου εδώ το Group Therapy ολοκληρώθηκε. Έφτασε στο τέλος του και αυτό το 21ο πρωινό του Ιούλη. Σας είχα πει ότι αυτός ο μήνας θα περάσει πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα περνάνε και οι εκπομπές. Τσούκου τσούκου με τούτα και με κίνα. Το αποχαιρετήσαμε σήμερα τον Group Therapy και σας ευχαριστώ όλους εσάς που κρατάτε τα ηνία, τα μπόσικα αυτής της εκπομπής. Σας αφήνω στα καλύτερα χέρια. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, Μάνος Μιράντα Γιώργος μέχρι τις 12. Τα έχουν όλα. Εσύ κόσμο συντονίζεσαι όλη την ημέρα να περάσεις ωραία και εμείς τα λέμε αύριο Τεταρτίτσα, στη μέση της εβδομάδας ακριβώς, 6 το πρωί με την τζίπλα στο μάτι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Νεκρή 71χρονη που την παρέσυρε τουριστικό λεωφορείο όταν η γυναίκα επιχειρούσε να διασχίσει το δρόμο. Σοβαρές ζημιές από καταιγίδα στη Δράμα. Έπεσαν δέντρα και στήλοι, πλημμύρισαν δρόμοι. Πιερία. Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο δέχθηκε 16χρονος στον Πλαταμόνα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κατερίνης. Ισπανία. Φωτιά στα δάση κοντά στη Μαδρίτη. 260.000 στρέμματα έχουν καεί, 1.200 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 36. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Γεια σας, καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είσαστε?
4: Γεια σας φίλοι μας, καλημέρα, ναι, εδώ είμαστε κι εμείς για να σας υποδεχτούμε, να ξεκινήσουμε τη μέρα μας μαζί.
3: Με φόρα ερχόμαστε.
4: Να πιούμε τον πρώτο μας καφέ.
3: Έχουμε πιει ήδη.
4: Α, σε βλέπω εξάλλου σήμερα. Είναι, ξέρετε τι μέρα είναι σήμερα?
3: Παρασκευή.
4: Ναι, θα ήθελες. Είναι Τρίτη, 21η του Ιούλη και εμείς είμαστε εδώ όπως κάθε πρωί με πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
3: Και τι περιλαμβάνει αυτό? Για πάρτε μια γεύση.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Τι ποσοστό των Ελλήνων αδυνατεί να πληρώσει το ενοικιό του?
4: Μάλιστα, θα μάθουμε. Σας έχουμε όπως πάντα μία ερώτηση για σήμερα για να σας τη θέσουμε, να την ανεβάσουμε, να μας απαντήσετε. Αλλά έχουμε και πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη. Φυσικά, για να συμβεί αυτό, να καλέσουμε κάποιο δικό σας αγαπημένο πρόσωπο, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber.
3: Στο 6982-951-951. Φυσικά, γράψτε μας και πληροφορίες για το άτομο το οποίο θα καλέσουμε για να κάνουμε λιγάκι σουσουδάκι.
4: Αλλά κυρίως το όνομα και το τηλέφωνο τους. Αλλιώς δουλειά δεν γίνεται. Εμείς θα είμαστε εδώ, ο Μάνος Βολάνης, ο Γιώργος Σεσμετζής, μαζί μας και η Σοφία Στεφανίδου, για να σας κάνουμε παρέα όλο το πρωί μέχρι και τις 12. Καλημέρα σε όλους.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο πρωινό μας. Το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ωραία, τώρα μετά τις πρώτες γουλιές καφέ, μπορώ να πω και εμένα, τα πράγματα είναι καλύτερα. Ωραία, μπράβο παιδιά, εύχομαι και σε εσάς τα ίδια.
0: Ο Γιώργος έχει πολύ ωραίες ιστορίες σήμερα να μοιραστεί μαζί σας.
1: Να μπορώ να τις πω όλες.
0: Θα πει όμως αρκετές καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής.
1: Θα πω. Γιατί... Πήγα χθες για μπάνιο.
0: Αυτά. Η συνέχεια σε λίγο, πάρετε το teaser trailer τώρα.
1: Τώρα θα βγούμε στους δρόμους της πόλης να μας πει, Σοφία, τι γίνεται εκεί έξω. Φίλοι οδηγοί, τι έχουν να συναντήσουν.
2: Έχουν να συναντήσουν ένα μποτιλιάρισμα, το οποίο είναι στον περιφερειακό, είναι στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Ξεκινάει από την Τριανδρία και φτάνει μέχρι τις Οικές. Λίγες καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, αλλά και λίγες ακόμη. Έχουμε στην Εθνική Οδό προς Κατερίνη, εκεί λίγο πριν τη Χαλάστρα και τα Μάλγαρα. Οπότε, φίλοι οδηγοί που παίρνατε από εκεί, να έχετε το νου σας.

0: Ανοίγουμε το φάκελο μπάνιο Γιώργου και.
1: Είμαστε... Τώρα να τον ανοίξουμε.
0: Άσε σε λίγο, θες. Άλλα, έλα σε λίγο τότε.
1: Δεν ήμουν έτοιμο. Θέλω να πιω λίγο καφέ ακόμα.
0: Άχι, ρε, έλα,
1: να δούμε λίγο τον καιρό μα, γιατί κάπω λίγο θέλω να πω σε αυτό το σημείο.
0: Κάει και ο κόλο μα, συγγνώμη κιόλα.
1: Ναι, εχθέ είχε αρκετή ζεστούλα, εσεί δεν το καταλάβατε.
2: Είχε, εγώ ξύπνησα από τι 5 από τη ζέστη.
1: Το πρωί.
2: Ναι.
1: Α, φαντάσου. Η Σοφία η οποία τώρα.
0: Ξύπνησε μουσκεμα η Σοφία στι 5.
1: Σταμάτα. Ότι αυτή τη στιγμή κάνει εκπομπή οριακά με μπουφάν, έτσι είναι εδώ μέσα, που εμείς είμαστε με τα κοντοβράκια. Λοιπόν, 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε ήδη πατήσει.
0: Ωραία.
1: Και πάμε προς τους 29 για το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας, το έχετε καταλάβει. Τώρα, πόσο θα δούμε το θερμομέτρο να φτάνει. Πόσους λέτε, για πείτε.
0: 34.
2: 35.
1: Ό,τι να είναι. Παιδιά, 37 για πλάκα.
0: Τι λες, ρε.
1: Ναι, ναι, αυτό που ακούς λέω. Να λες πάλι καλά. Στην Αθήνα είναι χειρότερα. Από ό,τι είδα χθες κάτι 40 χτυπήσανε. Θερμομέτρο να φτάνει. Πόσους λέτε, για πείτε.
0: 34.
2: 35.
1: Ό,τι να είναι. Παιδιά, 37 για πλάκα.
0: Τι λες, ρε.
1: Ναι, ναι, αυτό που ακούς λέω. Να λες πάλι καλά. Στην Αθήνα

0: μας πάρει και θα μας σηκώσει, λέει εδώ τώρα.
1: Αλήθεια, για Θεσσαλονίκη ή για Χαλκιδική?
0: Για Θεσσαλονίκη για... τώρα μπορώ να σου πω. Αλλά αν είναι έτσι για Θεσσαλονίκη, ναι, δεν νομίζω ότι για Χαλκιδική θα είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Και με πολύ μεγάλη διαφορά στη θερμοκρασία. Δηλαδή, φανταστείτε από τους 37 να πάμε στους 24.
1: Τι λες, ρε!
0: Αυτό που σου λέω τώρα, παιδί μου, θα κλείσει το air condition εκείνη τη μέρα. Α, ξέχασα. Δεν το ανάβεις ποτέ.
2: Χθες το είχα αναμένο.
1: Θα πληρώσω πάρα πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, έκαψε μισή κιλοβατόρα. Έρανος για το Μάνο Βολάνη.

0: Είναι
1: καλημέρα σας, καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Και σήμερα είμαστε εδώ. Είδατε, παιδιά, που πλέον στους αγώνες Στίβου θα σταματήσουν αυτές οι σε εισαγωγικά σεξι λήψεις που έπαιρνε ο σκηνοθέτης στις αθλήτριες.
1: Το είδαμε, εντάξει.
2: Θεσπίστηκε.
1: Κάπως λογικό, θα έλεγα.
2: Ναι, 13 συγκεκριμένες γωνίες λήψεις που χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια αγωνισμάτων των γυναικών. Και είναι στόχος, βέβαια, όλες αυτές τις πρωτοβουλίες είναι η αποτροπή της σεξουαλικοποίησης των αθλητριών και η πρόθεση μια πιο σεβαστή και ισορροπημένη παρουσίαση.
1: Ναι, γιατί άμα σκεφτεί, ας πούμε, και τα κορίτσια πώς είναι ντυμένα.
2: Ναι, ισχύει.
1: Δεν είναι, ρε παιδί μου, ότι τώρα μπορεί να κρύψει και πολλά. Άμα έρχεται ο άλλος και σου κάνει και zoom στο πάσο.
2: Ναι.
1: Δεν είναι τώρα να πει και πολύ αθλητικό αυτό το ζήτημα. Αλλού πάει το θέμα.
2: Αχ, θα πει τηλεθέαση όμως εσύ τον αγώνα.
1: Εσύ ανησυχεί για την τηλεθέαση τώρα.
2: Ναι, είναι και αυτό, εντάξει.
1: Έλα, θα βγάλουμε σένα, μη στεναχωριέ.
2: Για όλα υπάρχει νόμος, για τα μάτια όχι όμως, δεν λέμε, ρε Γιώργο.
1: Ναι, ναι. Μπορεί να μπει στα κατάλληλα site να δουν τα μάτια σου αυτά που θέλει. Δεν χρειάζεται στα αθλήματα.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που

χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Γεια σας φίλοι μας και φίλες μας. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα με τον καλύτερο τρόπο.
1: Έχει γίνει έρευνα στην Ελλάδα. Οι μισοί λέει νοικιαστές, αν περίπου 47,8 δυσκολεύονται ή αδυνατούν να πληρώσουν το ενίκιο τους.
0: Μόνο οι μισοί?
1: Ναι,
0: οι μισοί θα έχουν δικό τους σπίτι.
1: Ή θα είναι πολύ μικρό το ενίκιο.
0: Ή θα έχουν νοικιάσει σε προηγούμενη
2: δεκαετία.
0: Δεκαετία να πω, τέλος πάντων, ναι, πενταετία, τι να σας πω τώρα. Στον πόσο καιρό γίνεται ο χαμός αυτός που γίνεται?
1: Καιρό και εγώ που είχα νοικιάσει. Πέρασαν τα χρόνια, σου λέει πάρτα τώρα.
0: Πώς πέρασαν τα χρόνια, τι είναι αυτά που φορώ? Ποιο μετάξτε με βγάλει χορό?
1: Λοιπόν, το ζήτημα του ενοικίου λέει απασχολεί πολύ ή αρκετά το 83,1%, ενώ υπάρχει ένα 62% που δηλώνει ότι έχει προχωρήσει σε περικοπές άλλων βασικών αναγκών για να μπορέσει να καλύψει το ενοίκιο.
0: Δεν θα φάμε, ας πούμε, ή δεν θα ντυθούμε. Ας τυλιχτούμε με ένα σεντόνι και ας βγούμε έξω. Δηλαδή, ο Σοκράτης δεν κατάλαβα.
1: Αυτό που ακούγεται συχνά είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν στα ενίκια. Δηλαδή, τόσα τετραγωνικά αυτές τις ηλικίες, ας πούμε, η οικοδομή, μέχρι τόσο μπορεί να ζητήσει κάποιος.
0: Μέχρι πόσο είναι το ζήτημα.
1: Έλατε.
0: Και ξέρεις ότι άμα υπάρχει αυτό το πλαφόν, εννοείται ότι θα είναι όλοι τόσο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να το έχει πιο φθηνά, αν πιστεύεις ότι κάποιος μπορεί να το έχει πιο φθηνά, τίποτα, θα ανέβουν όλα μέχρι εκεί.
1: Λες.
0: Άντε βρες εσύ το πλαφόν τώρα, ποιο
1: θα
0: είναι
1: αυτό. Κάνω αυτό 400 ευρώ.
0: Πόσο?
1: 400 ευρώ.
0: Για πόσα τετραγωνικά?
1: Για 80.
0: Για 80 τετραγωνικά. Μπράβο, ρε, όταν πάρεις σπίτι, θα έρθω να σε ξαναρωτήσω.

0: Καλώς ήρθατε, μη φύγετε. Εδώ είμαστε βέβαια. Σας έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα και σήμερα.
1: Καλέ, πού θα πάνε, είσαι με τα καλά σου.
0: Τουαλέτα μπορεί, ξέρω εγώ. Προς νερού τους μπορεί.
1: Προς νερού.
0: Τέτοια ώρα συνήθως, Γιώργο, είναι.
1: Τώρα δεν είναι μόνο το προς νερού, είναι και άλλα πράγματα, αλλά μην τα.
0: Δεν μας έχουν ερωτήσει για μας, ας πούμε, το πρωί δεν σας.
1: Θα σε ερωτήσουν, ναι. Δηλαδή τόσο καιρό νιώθεις με λήψη, γιατί δεν σε ρώτησε κανείς πότε πας τουαλέτα. Δεν είμαστε καλά. Ας βγούμε στους δρόμους της πόλης να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε οι φίλοι οδηγοί τουλάχιστον. Βιάζονται, πάνε με το πάστο τους, τι γίνεται.
2: Ελπίζω να μην βιάζονται, γιατί θα συναντήσουν καθυστερήσεις στον περιφερειακό, στο ύψος της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Έχουμε καθυστερήσεις από την Τριανδρία μέχρι τις Οικαίες. Λίγες ακόμη συναντάμε στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης, και παραμένουν και οι καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Χαλάστρας, με κατεύθυνση προς Κατερίνη. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
0: Και σε λίγο έρχονται τα τηλεφωνήματα, έκπληξη.

0: Χρειαζόμαστε λίγο έναν βοριά, έτσι λίγο να φυσήξει, να μας δροσίσει λιγάκι, ε!
1: Λίμφα φυσάει το ρόγκι μου,
0: κοιτάξτε.
1: Αχ, εδώ έβλεπα πρώτα ένα φίλο, κάτσε να δω ποιο ήταν.
0: Ναι.
1: Ο Ιωάννης. Από πού μας στέλνει τις καλημέρες του Ιωάννης να δεις.
0: Ναι. Από τη Σαχάρα, λέει.
1: Όχι, από τη Σαχάρα, σίγουρα, γιατί έχει 14 βαθμούς Κελσίου.
0: Άντε, ρε.
1: Φλουγκχάφεν.
0: Πάνω βόρεια κάπου, Σουηδίας και τέτοια, ε.
1: Για νότια δεν μου κάνει.
0: Ναι, και εμένα.
1: Λοιπόν.
2: Καλό.
0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, Ηλιάνα! Γεια σου! Και χρόνια πολλά για χθες!
3: Χρόνια πολλά! Κάνια μου πιο και επιθυμείς!
1: Ορίστε, τα λέει και ο Αντώνης Ρέμος, δηλαδή τι άλλο να πούμε εμείς?
2: Όπου έχει πολύ καιρό να το κάνει.
1: Είδες! Από πότε, από τα γενέθλια.
0: Κατάει μούτρα!
1: Τι κάνεις, Ηλιάνα, πώς θα πέρασες χθες τη γιορτή σου?
2: Τα πέρασε πολύ ωραία, εντάξει, για Δευτέρα.
1: Ήταν και Δευτέρα τώρα να πεις, είχε και ζέστη, ε.
2: Αυτό κυρίως.
1: Εντάξει, αλλά παλεύτηκαν. Πότε δεν ήταν.
2: Ναι, δεν έχω πάρει.
1: Δεν είναι να πεις θα κάτσω το air condition και δεν θα γιορτάσω καθόλου.
2: Όχι, όχι, εντάξει.
1: Ωραία, μας κατάλαβες φαντάζομαι λίγο, ε. Όχι, όχι.
2: Συγγνώμη, δεν ξέρω ποιοι είστε.
1: Αχ, δεν πειράζει, να συστηθούμε. Να συστηθούμε.
0: Ναι, είσαι στο ραδιόφωνο.
1: Δεν είμαστε στο ράδιο, είμαστε στο Κοσμοράδιο. Φυσικά. Ναι. Είμαστε. Εδώ είναι ο Μάνος Βολάνης, εγώ είμαι ο Γιώργος Τσεμετζής. Κανονικά είναι και η Μιράντα Μουλιώτη, αλλά τώρα έχει άδεια. Είναι εδώ μαζί μας η Σοφία Στεφανίδου. Λοιπόν, που λες, Ηλιάνα μου, εμείς κάθε πρωί κάνουμε πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη έτσι για χρόνια πολλά.
0: Και βγαίνετε εσείς στον αέρα της πόλης εδώ, κάνουμε σουσουδάκι, τα λέμε, ωραία. Για πες μας τελικά πώς πέρασες χθες, πού πήγες, τι έκανες. Καμιά
2: για ένα φαγητό πήγα.
1: Α, ωραία, ωραία είναι και το φαγητό, μια χαρά, ωραίοτατο. Το θέμα είναι ποια μας έβαλε εμάς να σε πάρουμε τηλέφωνο. Πάει ο νου σου κάπου.
2: Σε μία και μοναδική.
1: Για πες, πώς τη λένε.
2: Στην Ελένη.
1: Ναι, ρε, εσύ, με τη μία τη βρήκες. Είναι, μας είπε, φίλη και πρώην συνάδελφος.
2: Ναι, το τονίζει αυτό, είναι.
1: Ποια την κοπάνισε από την δουλειά που ήσασταν μαζί εσύ εκείνη.
2: Εγώ την κοπανάω γενικά.
1: Α, μάλιστα. Θα τις την κοπανίσεις και από φίλη δηλαδή.
2: Όχι, πάρει στην τρίτη δουλειά.
1: Α, μάλιστα, ωραία. Είστε και συνταξιδιώτισες, λέει, ε? Ή όχι.
2: Ή όλα.
1: Ή εύχεται να γίνετε συνταξιδιώτισες, δεν ξέρω.
2: Όχι, είμαστε ήδη, μας έδει και συνεχίζει δυναμικά.
0: Ωραία, πού έχετε πάει, για πες μας κανένα ένα-δύο προορισμούς.
2: Έχουμε πάει στην πολύ ρομαντική Βενετία.
0: Ωραία.
2: Έχουμε κλείσει να πάμε Αίγυπτο.
1: Ωπα, ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Μπράβο, κορίτσια.
0: Χωρίς άντρες και τα λοιπά, τίποτα, δυο σας, γεια σας.
2: Εξαρτάται. Άλλες φορές έρχονται και κάτι άλλες φίλες της, αλλά συνήθως το κρατάμε στο κορίτσιο παρέες.
0: Άντε, ωραία.
1: Ωραία.
0: Να μου πείτε τον επόμενο προορισμό.
1: Να μην έρθει.
0: Ας έστελνε.
1: Πείτε αλλού. Πείτε κάπου αλλού ότι θα πάτε, να σας πιάχνε εκεί. Λοιπόν, Ηλιάνα, τα φιλιά μας, να είσαι γερή. Φιλιά και από την Ελένη και από εμάς. Και του χρόνου σου ευχόμαστε. Και καλά να περάσετε στην Αίγυπτο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Bye.
0: Ωραία, μια Αίγυπτο ήθελα να τη χτυπήσω κι εγώ.
1: Ήθελες.
0: Θέλω να πάω έτσι ένα τρίμερο μόνο, όχι χωρίς πολλά-πολλά, να πάω στις πυραμίδες και να γυρίσω.
1: Ζέστη θα έχει, δεν θέλω.
0: Θα έχει, ρε Γιώργο.
1: Για Ανταρκτική θες να πάμε.
0: Ανταρκτική.
1: Ναι,
0: πιγκουίνα. Μόνο εκεί.
1: Μια χαρά, γιατί τι έχουν οι πιγκουίνα, είναι συμπαθέστατοι.
0: Πάνε μια Ισλανδία τώρα.
1: Έχει δροσιά τώρα στην Ισλανδία.
0: Δεν έχει ρε. Να δες πόσο θερμοκρασία στο Ρέικιαβικ αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει.
1: Περίμενε.
0: Σίγουρα 15 βαθμούς θα έχει αυτή τη στιγμή.
1: Το πιστεύω. Ρέικιαβικ.
0: Ναι.
1: Θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Να δούμε. Έχει 12 μάνο.
0: 12
1: βαθμούς. Ωραία είναι.
0: Μια χαρά. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Ηλιάνα. Ηλιάνα.
4: Ηλιάνα.
0: Μας ακούς?
5: Ναι.
0: Είμαστε πολύ.
1: Καλά ξυπνητούρια, Ηλιάνα, μάλλον πρέπει να ευχηθούμε. Και χρόνια πολλά για χθες.
0: Χρόνια πολλά.
1: Σε ξυπνήσαμε λίγο, Ηλιάνα.
0: Όχι.
1: Σε πιστέψαμε τώρα. Λοιπόν, είμαστε από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Πήραμε να σου πούμε χρόνια πολλά για εχθές που δεν προλάβαμε, είναι η αλήθεια. Αλλά να, και σήμερα οι ευχές δεν είναι ευπρόσδεκτες. Πες ναι. Ωραία, ωραία, εντάξει, ωραία. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Είναι ο άνθρωπός σου, είσαι το κομμάτι της ζωής του. Φαντάζομαι το πιο γλυκό που λέει και το τραγούδι. Κατάλαβες ποιος είναι αυτός, ε?
5: Κατάλαβα.
1: Ποιος είναι?
5: Άντρας μου.
1: Πώς τον λένε?
5: Θεοφάνη.
1: Μπράβο.
0: Αυτός είναι, εντάξει.
1: Φάνης, εντάξει. Εμείς διπλοτσακάρουμε, να είμαστε σίγουροι. Κάτσε, μην γίνει καμιά στραβή.
0: Έχουν συμβεί αυτά στον αέρα, να ξέρεις.
1: Όχι, όχι. Όλα καλά εδώ. Ηλιάνα, πώς το γιόρτασες εχθές?
5: Βγήκαμε και με το άντρα μου και με το μωρό μας, που είναι 18 μηνών.
1: Α, να το χαίρεστε. Πώς είναι το δεύτερο καλοκαίρι με μωρό, που λίγο έτσι μεγάλωσε τώρα?
5: Λίγο πιο δύσκολο από πέρυσι, επειδή τώρα και τρέχει και
1: τώρα, τώρα πρέπει να τρέχεις κι εσύ, δεν είναι μόνο. Όλοι δηλαδή. Όλοι μαζί, μικροί μεγάλοι. Λοιπόν, Ηλιάνα, ευχόμαστε να είναι όμορφο το υπόλοιπο καλοκαίρι, να περάσετε ωραία. Τα τρεχάματα να είναι έτσι μόνο όμορφα και με χαμόγελα. Και να είστε πάντα αγαπημένοι και με το Φάνη και με το παιδάκι σας. Τα φιλιά μας.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Λακωνική ήταν.
1: Η Ηλιάνα ήταν. Εντάξει, που την ξυπνήσαμε τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Ήθελε εσύ και παραπάνω.
0: Ένα καφεδάκι έπρεπε να πιει. Κάτσε να πιει και πολύ λίγο.
1: Πρέπει κάπως να τα συνδέσουμε. Να κάνουμε μια υπηρεσία όποιον τον παίρνουμε τηλέφωνο.
0: Ναι, τι
1: αλλά να έχει πάει 5 λεπτά πιο πριν ο καφές.
0: Αυτόματα να πηγαίνει ο καφές.
1: Να έχει πάει πιο πριν έτσι λίγο. Τι είναι αυτό, πιέ και θα σου πούμε μετά.
0: Παίρνουμε και άλλο τηλέφωνο τώρα.
1: Ναι, καλή μου. Θα πάρουμε.
0: Ναι, άλλο ένα. Ένα ακόμα σα επιτρέπω.
1: Έλα, θα πούμε στην πατρίδα σου, Μάνο.
0: Πάμε Κρητή.
4: Ναι.
0: Έλα ρε.
1: Βεβαίως. Δεν ξέρω σε ποιο μέρος της Κρήτης, θα μάθουμε τώρα.
0: Να.
1: Αν απαντήσει η Εύα.
0: Ναι, σιγά μην απαντήσει η Εύα.
1: Περίμενε καλά, περίμενε. Εκεί πέρα. Τώρα μάλλον δουλεύει κιόλας η κοπέλα από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Και, δεν ξέρω. Γεια σου,
0: γεια
1: Εύα.
0: Γεια σου, Εύα. Ή τα κάνεις.
1: Σταμάτα καλά.
0: Έλα ρε.
1: Καλά. Πάντα καλά. Ευχόμαστε. Μας κατάλαβες?
0: Όχι.
1: Όχι.
6: Όχι.
1: Όχι, δεν πειράζει, μη στεναχωριέσαι. Μήπως έχεις γενέθλια?
6: Έχουμε.
0: Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά λοιπόν! Πρώτη φορά μακριά από τη μαμά και τον παπά!
1: Έτσι. Είσαι πρώτη φορά μακριά από τη μαμά και τον παπά στα γενεθλιά σου, είναι αλήθεια?
6: Ναι.
1: Α, χωρίστε, λοιπόν. Γι' αυτό μας βάλανε να σε πάρουμε τηλέφωνο.
0: Πες μας λιγάκι, τι κάνεις στην Κρήτη?
6: Αλέξανδρος
0: είσαι?
1: Όχι, όχι,
0: ναι. Έχουμε Γιώργο, Μάνο και Σοφία αυτή τη στιγμή.
4: Είμαστε
1: ναι, ναι.
4: Πολλοί.
1: Ναι. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1, αν το έχεις ακουστά. Ναι. Και είσαι εδώ στον αέρα μαζί μας. Είναι τα πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη. Παίρνουμε τηλεφωνήματα μέσα έτσι να λέμε χρόνια πολλά. Σ' ακούει και σαν ο κόσμος.
0: Πρόσεχε τι θα πεις κιόλας. Γιατί
1: σ' ακούνε μπαμπάς και μαμά, ναι, τώρα να ξέρεις. Ναι. Για πες. Τι κάνεις στην Κρήτη, πήγες για δουλειά, πήγες για διακοπές?
6: Ορίστε.
1: Στην Κρήτη λέω, πήγες για δουλειά, για διακοπές, γιατί πήγες?
6: Για δουλειά, άσχετα που κάνω διακοπές.
1: Α,
4: το συνδυάζει, μια χαρά.
0: Θέλω να μου πεις σε ποια εταιρεία είσαι αργότερα, ξέρεις, δεν πας και κάνουμε κι εμείς κάτι τέτοιο.
1: Ωραία, ψήνεσαι.
0: Ναι ρε, εννοείται. Σε ξενοδοχείο, σε καφέ, σε εστία, σε ξενοδοχείο. Που είσαι στο σπα, λέει, και κάνω σπα όλη μέρα, ράζω, δεν έχει πελάτες.
1: Βουτάω που και που.
0: Ναι, ναι.
6: Καλά.
1: Λοιπόν, σε αγαπάνε πολύ ο μπαμπάς και η μαμά και εσύ είσαι πρώτη φορά μακριά. Έτσι γίνεται από κάποια φάση και μετά.
0: Τώρα μεταξύ μας που είμαστε εγκομμενάκι, βρήκες και τίποτα.
1: Σταμάτα καλά, στο κοπέλα τώρα, μικρό
0: κορίτσι. Δεν μπορεί να πει.
1: Δεν μπορεί. Για να μην μπορεί, κατάλαβε.
0: Δεν ακούει η μαμά και ο μπαμπάς.
1: Σίγουρα. Ακούει όλη η Θεσσαλονίκη, όλη η Χαλκιδική, μισή Ευρώπη, κατάλαβες τώρα όπου υπάρχει Ελλάδα.
0: Καλά να περάσεις λοιπόν.
1: Φιλάκια Εύα και πολύχρονη. Bye bye.
0: Bye.
1: Μπορεί να υπήρχε ρε Σιμάνο. Δεν ξέρω, μπορεί έτσι να επιλέχθηκε η Κρήτη.
0: Λες.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα.
0: Μακριά είναι λιγάκι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε λιγάκι Ήβια Δάμου, Ξελογιάστρα, αμέσως τώρα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και αυτό το πρωινό είμαστε εδώ. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 21η του Ιούλη.
1: Γεια σας ρε παιδιά, καλώς ήρθατε. Έτσι πρέπει να κάνετε κάθε πρωί, να ανοίγετε εδώ, να μπαίνετε στην παρέα μας και να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Θα την κάνουμε εμείς καλύτερη την ημέρα. Τώρα ξέρετε.
0: Θα δώσουμε δώρο.
1: Θα δώσουμε δώρο.
0: Δεν ξέρω.
1: Έτσι είσαι εξάλλου τώρα.
0: Όχι.
1: Θα δώσουμε.
0: Όχι.
1: Όχι, θα δώσουμε. Άντε γιατί. Τι από όλα τα δώρα να δώσουμε, δεν ξέρω τι να το διαλέξω. Λοιπόν, να δώσουμε φάρματι, θέλεις.
0: Άντε, δώσε.
1: Φίλους μας. Γιατί ξέρουμε ότι είναι ένα δώρο που σας αρέσει πάρα πολύ. Το βλέπουμε ούτως ή άλλως από τις συμμετοχές σας που είναι άπειρες κάθε φορά. Αλλά μπορεί σήμερα να είναι η δική σας σειρά. Α, εσύ που ακούς τώρα και λες, έλα μωρέ, εγώ θα κερδίσω. Ναι, ένας θα κερδίσει. Γιατί να μείνεις εσύ, δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ θα γίνει αμέσως τώρα δική σας για να απολαύσετε κορεάτικα προϊόντα.
1: Θα διαλέξετε εσείς από πάρα πολλούς κωδικούς, εκατοντάδες. Θα πάτε εκεί στο φάρματι που βρίσκεται στην Κατσιμίδη 2, δίπλα ακριβώς στη στάση του μετρό Ευκλήδη. Δεν θα χρειαστεί να κάνετε ούτε τρία βήματα μόλις βγείτε από τη στάση του μετρό, είναι αμέσως δεξιά. Ή και τέλος πάντων με τα πόδια να πάτε με το αυτοκίνητο. Πολύ βολικά. Θα διαλέξετε ό,τι θέλετε εσείς με τη βοήθεια των παιδιών εκεί, ό,τι χρειάζεστε.
0: Και κάντε γρήγορα τις ακολούθες κινήσεις. Λοιπόν, στείλτε μας μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη φάρματι, το ονοματεπώνυμό σας. Στείλτε τις συμμετοχές σας και διεκδικήστε τη δωροπιταγή αξίας 50 ευρώ.
2: Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
3: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ράδιο, σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα πενιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εργασίες συντήρησης και σήμερα στο δρόμο Πλαγιαρίου Επανομής. Δήμος Ωραιοκάστρου. Δωρεάν είσοδος στο Δημοτικό Κολυμβητήριο και ανοιχτή κλιματιζόμενη χώρη στα Καπή σήμερα και αύριο λόγω καύσωνα. Πήλιο. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στο Νεοχώρι. Τραγωδία στο Μάτι. Προσφυγή συγγενών θυμάτων για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ανακοινώνουν δασμούς 50% σε σειρά προϊόντων του Καναδά. Ηλιοφάνεια και 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 36. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Το ξέρετε ότι τα κουνούπια δεν μας τσιμπάνε απλά.
3: Τι μας κάνουν καλέ άλλο, θα μάθουμε σε λίγο. Το ξέρετε ότι θα κερδίσετε προσκλήσεις για να δείτε αύριο Βάκχες σε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση με τους Tiger Lilies μαζί live στο θέατρο Γης.
2: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη. Το δεύτερο μας μέρος. Όλα αυτά στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: τίποτα, τίποτα δεν μένει. Άμα είστε εδώ, έτσι, στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, το ξεσηκώνουμε όλα. Τι νομίζατε?
1: Και ρωτάμε διάφορα έτσι πραγματάκια για να γίνεται έτσι σουσού και το αυτό το πρωινό.
0: Κάθε πρωί σας ανεβάζουμε μια ερώτηση, λέμε στο Facebook.
1: Για ρωτά, για ρωτά.
0: Αν άνοιγες, Μάνο, εσύ Σοφία, το δικό σου beach bar.
2: Ναι.
0: Πώς θα το ονόμαζες?
1: Χωρίς μαγιό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Συλλαμβάνεται ο κύριος. Σοφία, εσύ.
1: Το όνομα είπε, ρε Σιγιώργο, δεν είπα τι θα το
0: όχι, εγώ είπα για το μήνυμα που διαδίδει.
2: Εγώ με μαγιό για να μην συλληφθώ.
0: Ωραία. Μια χαρά. Αγαπημένοι μας φίλοι, εσείς αν έχετε κάποια άλλη καλύτερη ίσως ιδέα ή και χειρότερη, δεν ξέρω.
1: Προσπαθείτε. Αν το έλεγα χωρίς μαγιό, δεν θα γινόμουν viral κατευθείαν από την πρώτη στιγμή που θα άνοιγα.
2: Σίγουρα.
0: Αστάνω. Δηλαδή, έχω δει τόσα λογοπαίγνια με ονόματα μαγαζιών που το χωρίς μαγιό δεν έχει καν λογοπαίγνια.
1: Τίποτα.
0: Ναι, σιγά τώρα. Είναι κάτι πιο έξυπνο, σε παρακαλώ πολύ. Έχεις χρόνο να το σκεφτείς και να πεις να γράψεις την απάντησή σου. Facebook.com / Κοσμοράδιο 951. Έχουν αρχίσει ήδη και πέφτουν οι πρώτες απαντήσεις. Μπείτε και εσείς να γράψετε το δικό σας.

0: Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Στέλνουμε την καλημέρα μας και στην Γεωργία που είναι επίσημα, λέει, πώς το είπε, ακτινοφυσικός.
1: Α, μπράβο της.
0: Να το φωνάξουμε, λέει, δυνατά να το ακούσω προϊστάμενος.
2: Είναι ακτινοφυσικός, επίσημα.
0: Έτσι, αυτό μήπως παίρνει παραπάνω λεφτά γι' αυτό.
1: Αφού είναι επίσημα, τώρα πρέπει.
0: Πρόσεξε, αν πάρει παραπάνω λεφτά, δεν πρέπει. Και εμείς τώρα που το κάναμε την ανακοίνωση τουλάχιστον από 100 ευρώ, Γιώργο.
1: Από 100.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ότι φίλη μας πόσο θα πάρει για να μας δώσει και μας.
0: Δεν μας νοιάζει που θα πάρει. Εμείς το κοστολογούμε τόσο την υπηρεσία που κάναμε.
1: Μπράβο. Καλά θα πάει αυτό. Ας βγούμε στους δρόμους της πόλης. Οι φίλοι οδηγοί, τι κάνουν, Σοφία?
3: Είναι μποτιλιαρισμένοι στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Συγκεκριμένα το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από τις Οικίες και φτάνει μέχρι την Πηλαία. Και με κατεύθυνση προς τα δυτικά έχουμε καθυστερήσεις στο ύψος των Σικαιών. Λίγες ακόμη στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, αλλά και στην Εθνική Οδό προς Κατερίνη στο ύψος της Χαλάστρας. Και εκεί έχουμε θέμα.
1: Μάλιστα, ωραία. Καλή υπομονή να ευχηθούμε. Καλημέρα να στείλουμε στην πονεμένη Ιωάννα που λέει: μπορούμε να βάλουμε μια βύση, ένα τραγουδάκι για μένα, την πονεμένη.
0: Ναι, έρχεται αμέσως.
1: Έρχεται αμέσως, έλα από εμάς.

0: καλύτερα που έλκονται. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Ιουλία Καλυμάνη. Εδώ είμαστε μέχρι τις 12. Ο Γιώργος Τσεσμετζής, ο Μάνος Βολάνης μαζί μας και η Σοφία Στεφανίδου και τηλεφωνήματα έκπληξη μέρος δεύτερον.
1: Ναι, ναι, η Σοφία τώρα έχει δει καλή τους φίλους μας για να τους βγάλουμε εδώ στον αέρα, να γιορτάσουμε μαζί, να τους ευχηθούμε καλές άδειες και τέτοια πράγματα.
0: Α, έχουμε και τέτοια.
1: Γενέθλια βλέπω τώρα προς το παρόν.
0: Α, εντάξει, γενέθλια.
1: Λέω εγώ πιθανότητες.
0: Καλές άδειες δεν εύχομαι σε κανέναν.
1: Γιατί καλέ.
0: Γιατί είμαστε εδώ.
1: Μην είσαι ζηλόφθον. Δεν είμαστε καλά. Μας ακούνε από την άδειά τους.
0: Να το.
1: Αργύρη.
2: Ναι.
1: Γεια σου, ρε Αργύρη. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Κάποια μου πιο και
1: επιθυμείς. Εγώ. Έχουμε μάθει, Αργύρη, για σένα ότι είσαι ο καλύτερος κολλητός του κόσμου. Ισχύει.
0: Και χοροδιδάσκαλος.
1: Και πολλά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ποιοι είστε εσείς, λέει, τώρα που τα λέτε αυτά, έλα να συστηθούμε. Αργύρη, λοιπόν, εγώ είμαι ο Γιώργος.
0: Εγώ είμαι ο Μάνος.
3: Και εγώ η Σοφία.
1: Είμαστε από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό είναι για σένα ένα πρωινό τηλεφώνημα έκπληξη.
0: Και ξέρεις ποιος μας κάλεσε για να βγεις εδώ στον αέρα της πόλης για να σε βγάλουμε?
1: Πάει ο νου σου.
2: Ναι.
1: Ποιος? Λέγε.
3: Σοφία.
1: Είμαστε από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό είναι για σένα ένα πρωινό τηλεφώνημα έκπληξη.
0: Και ξέρεις ποιος μας κάλεσε για να βγεις εδώ στον αέρα της πόλης για να σε βγάλουμε?

0: Αν πεις, σήμερα θα έχει 40 βαθμούς, δεν είναι για να το γιορτάσουμε.
1: Να το γιορτάσουμε με άλλη μέρα.
0: Α.
1: Να το μοιράσουμε, κατάλαβες.
0: Υπάρχει πρόγραμμα, υπάρχει πρόγραμμα. Σήμερα τι θα γίνει?
2: Θα πάτε θάλασσα,
0: λες?
1: Πάω,
0: όχι,
1: δουλεύουμε προς το παρόν και μετά θα κάτι θα γίνει για το βράδυ.
0: Α. Σε τι πόστο έτσι περίπου για να καταλάβουμε?
1: Με παιδάκια.
0: Α, ωραία.
2: Α, ωραία.
0: Ωραία. Καλή υπομονή, καλό κουράγιο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και να είσαι πολύχρονος, να έχεις έτσι φίλους που σε αγαπάνε και να περάσετε όμορφα σε όλους τους εορτασμούς, ευχόμαστε, Αργύρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα φιλιά μας, καλημέρα. Γεια χαρά.
2: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Έχουμε και άλλα τηλεφωνήματα. Έχετε στείλει, έχετε κάνει χωαμό σας, έχετε κάνει και τις κρατήσεις σας για αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, σε δύο χρόνια από τώρα. Γεια σας, θα ήθελα για το 2028, 17 Ιουλίου, ξέρω εγώ.
0: Γιατί τι θα γίνει το 2028?
2: Δεν ξέρω, έτσι το είπα τώρα.
0: Τώρα που είπες 28.
2: Τι έπαθες εγκεφαλικό?
0: Λέω, Χριστέ μου, 18 δεν είναι το επόμενο, όχι, 28 είναι.
2: 28 είναι που έχουμε γεννηθεί το 2000, Γιώργο, και θα είμαι στρογγυλά 28 τότε.
0: Πότε γεννήθηκες?
2: Το 2000.
0: Το 2000?
2: Ναι.
0: 25 χρόνια γεννήθηκες, κατευθείαν.
2: Λέω πάνω τώρα, παρακαλώ. Για να δούμε.
0: Αχ, Σοφία. Όχι, εσύ Σοφία, η άλλη.
3: Η εορτάζουσα.
0: Για να δούμε. Η γενεθλιάζουσα Σοφία.
2: Έχουμε μπιφ.
0: Ξαδέρφη Σοφία, άτε καλά, πάντα.
2: Έχουμε μπιφ εδώ.
0: Με τη Σοφία.
2: Ναι.
0: Γιατί?
2: Θα δει, παρακάτω. Διάβασε εδώ τα στοιχεία που έχουμε.
3: Ο συνδρομητή.
2: Ω, δεν απάντησε.
0: Έγινε. Η Σοφία, γιατί το έκανε αυτό, δηλαδή.
2: Είχαμε εδώ να πούμε.
0: Ελπίδε για σένα, αλλά δεν πειράζει.
2: Για τον Κάσπερ, για τον Σάνι εδώ.
0: Ναι, αυτά.
2: Δεν πειράζει.
0: Α, να δει που θα είναι σκυλάκια.
2: Ναι, ρε, τι θα είναι, ή γατάκια ή σκυλάκια.
0: Κάτι θα. Μπορεί και είναι λίγο παπαγάλι. Δεν ξέρω, τέλος πάντων.
2: Λοιπόν.
0: Να ξαναπροσπαθήσουμε.
2: Έλα, άλλη μία.
0: Σοφία.
4: Καλό.
0: Γεια σου, Σοφία.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Πώς αισθάνεσαι που κλείνεις τα 21?
0: Απ' τα μούτρα την κοπέλα την πήρε.
2: Κατευθείαν.
0: Πες καλά ένα χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
0: Σοφία, τώρα συγγνώμη, δεν πιστεύω να. Δεν πιστεύω να προβληματίζεσαι για τα 21, να σου φαίνονται πολλά.
4: Όχι, ακόμα είναι λίγα.
0: Για όνομα του Θεού, είναι τίποτα, πτέσμα.
4: Η μαμά μου σας πήρε.
0: Η μαμά σου λες ότι μας πήρε, είναι σίγουρο αυτό?
3: Όχι,
0: όχι.
3: Κι όμως.
0: Η μαμά σου, όχι.
3: Έχεις άλλη μία προσπάθεια.
0: Είναι συγγενής, αλλά η μαμά δεν είναι. Πάμε στη δεύτερη ευκαιρία.
4: Δεν έχω ιδέα, αλήθεια.
0: Μήπως έχεις καμιά...
2: Μήπως έχεις μία Σάνι?
0: Ε?
2: Έχεις. Αλλά τελικά ο Κάσπερ είναι πιο όμορφος από την Σάνι.
0: Έτσι μας είπε αυτή που μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο.
4: Αλήθεια.
2: Κατάλαβες ποια είναι λοιπόν?
4: Όχι.
0: Α,
2: ωραία, καλά πει αυτό.
0: Η ξαδέρφη σου, που δεν ξέρω πώς τη λένε, αλλά η ξαδέρφη σου, κατάλαβες τώρα εσύ.
4: Ναι, ναι.
0: Ποιος είναι ο Κάσπερ και ποια είναι η Σάνι? Είναι...
4: Είναι τα σκυλάκια μας.
0: Ωραία.
4: Έχουμε τη Σάνι και φτιάχνουμε τον Κάσπερ.
0: Ωραία. Θέλουμε να μας στείλεις φωτογραφίες για να πούμε και για τα δύο γουτσουγούτσου. Όχι να πιστέψουμε ότι ένα από τα δύο είναι καλύτερα.
3: Ο Δημήτρης μας έστειλε το μήνυμα το μεταξύ.
0: Ο Δημήτρης.
3: Ναι, ναι, ναι, ο ξάδερφος.
0: Α, είπε ο Δημήτρης.
3: Και λέει ότι μαζί με τον δίδυμο αδερφό.
0: Έχουν γενέθλια. Α, είστε δίδυμοι, μπράβο. Και σπουδάζει, λέει, για γιατρός.
4: Ναι.
3: Πολύ ωραία.
0: Εσύ ή ο αδερφός τώρα, γιατί έχω μπερδευτεί για ποιον μιλάει το μήνυμα. Ποιος σπουδάζει γιατρός?
4: Εγώ.
0: Α, εσύ, ωραία. Λίγο στη σύνταξη θέλουμε μερικά μαθήματα. Ένας φιλόλογος, παρακαλώ, έτσι να επέμβει. Αλλά το τη βγάλαμε την άκρη τελικά. Σοφία, να σε γερή. Πώς θα περάσει σήμερα τα γενέθλιά σου?
4: Θα κάνουμε ένα πάρτι με τον αδερφό μου.
0: Όπα.
2: Σε σπίτι ή έξω?
4: Σπίτι, σπίτι.
2: Σπίτι,
0: τέλεια, τέλεια, θα περάσετε. Λοιπόν, τα φιλιά μας, να είστε γεροί.
4: Πάρα πολύ.
0: Και αγαπημένοι φιλιά.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Αυτά ήταν λοιπόν τα τηλεφωνήματα έκπληξη, το δεύτερο μας μέρος. Αύριο πάλι θα καλέσουμε αγαπημένα σας πρόσωπα και θα βγουν εδώ στον αέρα μαζί μας.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά.

0: φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο Κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Γιάννης Φακίνος.
2: Τίτλος:
1: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευθράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Κουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Κουλίεβα.
7: Παρασκευή 24 Ιουλίου, Σίδηρη. Αμφιθέατρο Σίδηρης. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Στο 951 είσαστε πάντα συντονισμένοι. Πρωινό στο Κοσμοράδιο και σήμερα με τον Γιώργο, τον Μάνο και τη Σοφία. Παιδιά, φέτος κουνούπια δεν έχω δει πολλά.
1: Δεν έχεις δει?
2: Αλήθεια.
1: Έχουν έρθει όλα σε μένα γι' αυτό.
0: Αλήθεια.
2: Δεν είσαι γλυκό αίματος.
0: Ναι, Γιώργο.
1: Πες μου.
0: Θέλω να σε αγχώσω, αλλά
1: παθαίνω.
0: Να ξέρεις.
1: Τι έγινε?
0: Τα κουνούπια.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Απλά τσιμπάνε. Σου πίνουν το αίμα.
1: Όσο να
0: λες, τόσο αίμα που πίνουν, πώς μπορούν μετά να πετάξουνε?
1: Δεν ξέρω. Θα έπρεπε να έχουν βάλει στο μαχαίρι.
2: Ναι,
1: αλήθεια,
0: ναι. Ναι, αλλά ξέρετε τι κάνουνε. Την ώρα που πίνουν το αίμα, απ' την άλλη κατουράνε.
1: Τι κάνουν?
0: Σε κατουράνε, Γιώργο.
1: Μωρή, ωραία.
0: Και έτσι αποβάλλουν. Βάλουν τα άχρηστα υγρά που έχουν.
1: Και κρατάνε το αίμα μου.
0: Κρατάνε το αίμα και είναι πιο ανάλαφρα, μπορούν μετά να πετάξουν ελεύθερα. Τσουτσουτσουτσουτσου σαν πουλάκια.
1: Καλέ. Κουνούπια είναι, όχι η δόνια. Ξέρουμε το καλά.
0: Αλλά όπως βλέπεις, είσαι μια τουαλέτα για κουνούπια.
1: Αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Με έχουν πει και χειρότερα. Να είσαι καλά.

0: Τι ωραίο πράγμα είναι να συμβαίνουν πράγματα πριν καν τα ζητήσεις. Γιατί βέβαια υπάρχει μια φιλοξενία που απλώς σε υποδέχεται και υπάρχει εκείνη που προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν καν το ζητήσεις. Και αυτό είναι κάτι που το γουστάρουμε γενικότερα. Και βέβαια αυτή είναι η ουσία του ομοτενάση. Είναι μια φιλοσοφία που συναντάμε σίγουρα στη Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε κι εσείς στο νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη.
1: Μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά προηγμένες τεχνολογίες, υψηλή καινοτομία και ιαπωνική ποιότητα κατασκευής, καθώς και την κορυφή εξυπηρέτηση. Όπως είπαμε, νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργική Σχολή 86 εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Μου έχει κινήσει το ενδιαφέρον, θα κάνω μία βόλτα κι εγώ. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
2: Παραμένει το ποτηλιάρισμα στον περιφερειακό από το ύψος των Σικαιών μέχρι την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Προς τα δυτικά δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Λίγες καθυστερήσεις τώρα και στην Τσιμισκή στο ύψος της Καρόλου Ντίλ, αλλά και στην Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς Κατερίνη στο ύψος της Χαλάστρας. Η κίνησή μας είναι μία προσφορά της AutoVision.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και ένα ακόμα δώρο θα γίνει ευθύς αμέσως δικό σας.
1: Φυσικά, σας έχουμε τάξει ότι θα πάτε σε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, ιδιαίτερη. Μιλάμε για τις βάκιες που θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε αύριο το βράδυ στο Θέατρο Γης και για κάτι πολύ ιδιαίτερο, σε σκηνοθεσία του διακεκριμένου δημιουργού Γιάροβ Γκάρντεφ και με την ειδική συμμετοχή του διεθνούς φήμης Βρετανικού συγκροτήματος The Tiger Lilies, οι οποίοι όχι μόνο υπογράφουν τη μουσική, αλλά και ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στη δράση του έργου.
0: Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν όλο αυτό, να το δούμε βέβαια επί σκηνής.
1: Και μάλιστα η παράσταση είναι και μια πολύ ωραία συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιβδαύρου με το Εθνικό Θέατρο της Βουλγαρίας, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Είναι πολλοί οι συντελεστές και πολλοί άνθρωποι που θα μας προσφέρουν κάτι πολύ ιδιαίτερο.
0: Και σε αυτή την παράσταση, στις βάχιες λοιπόν, τίθεται ένα κέριο ερώτημα σχετικά με την ανοχή της κοινωνίας στην αποσταθεροποίηση. Αν θέλετε λοιπόν κι εσείς να παρακολουθήσετε από κοντά αυτό το πολύ σπουδαίο θεατρικό έργο, το μόνο που έχετε να κάνετε να μας στείλετε μηνύματα.
1: Πάρτε το κινητό σας, μπείτε στο Viber 6982 951 951. Γράψτε τη λέξη βάχιες, το ονοματεπώνυμό σας, και στείλτε μας το μήνυμά σας στο Viber του Κοσμοράδιο. Εμείς σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση.

0: Καλημέρα σε όλους τους ιδιοκτήτες Beach Bar, λοιπόν, που συμμετάσχουν στην κουβεντούλα που κάνουμε στο Facebook. Έτσι.
1: Ναι, επίδοξη ιδιοκτήτες Beach Bar.
0: Για πες.
1: Γιατί είπαμε, ρε παιδί μου, πες ότι να ανοίγετε ένα δικό σας Beach Bar. Το ποιο σας δώσει τα λεφτά, άλλη υπόθεση.
0: Πώς θα το ονομάσετε?
1: Αυτό είναι το ερώτημά μας.
2: Hot Beach, λέει η Τούλα. Oh yes.
0: Παραλία.
1: Ναι, ναι.
0: Ή αλλιώς γράφτε.
1: Ναι.
2: Αστέρια θα το βγάζει η Σόνια.
1: Αστέρια.
2: Ναι.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Για κλαμπ μου κάνει πιο πολύ.
0: Υπουζουξήθηκο.
2: Ναι.
1: Στι Αίρε είχαμε κινηματοθέατρο.
0: Αλήθεια.
1: Ακόμα υπάρχει. Είναι το δημοτικό κινηματοθέατρο. Ναι.
2: Τσιτσίδι μπαρ, λέει η άλλη Σόνια.
1: Φίλη σου.
0: Στο κλίμα μα.
1: Το τσιτσίδι καλύτερο όμω από το βόρειο μαγειό που έλεγε.
0: Ναι,
1: πολύ περιγραφικό.
2: Ενώ τη Δήμητρα το beach bar θα ήταν πολύ trend. Ο λαγοκέφαλο.
1: Ωραία.

0: Έχει ολοκληρωθεί ο τελικός του Μοντιάλ. Βέβαια βγαίνουν διάφορα έτσι παρελειπόμενα. Φαντάσου τώρα να πετάς, να είσαι σε πτήση και να μην ξέρεις, να μην έχεις ίντερνετ, να μην ξέρεις τι έχει γίνει στον τελικό. Και ο πιλότος να είναι Ισπανός και να μεταφέρει Αργεντίνους μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους.
1: Ωραία.
0: Και λέει ότι ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας, κρίθηκε στην παράταση. Δυστυχώς μόνο μία ομάδα. Συγχαρητήρια στους Αργεντίνους φίλους μας.
1: Τους είπε ψέματα.
0: Ναι, και στο τέλος τους λέει.
1: Αυτή αρχίσε να φαντάζομαι.
0: Ναι. Πολύ φορούσα και παντμπλούζες λέει του Μέση.
1: Ωραία.
0: Η Ισπανία κέρδισε.
1: Δεν τρέπεται.
0: Όχι.
1: Είχατε κάποια συγκέντρια.
0: Πόσο εγώ, πραγματικά.
1: Ναι, δηλαδή, τι κατάλαβε τώρα αυτός που έκανε τους ανθρώπους να χαρούνε τσάμπα.
0: Μετά την αποκάλυψη λέει του αποτελέσματος, η χαρά λέει από εκεί που ήταν έκδηλη, ναι, μετατράπηκε σε απόλυτη σιωπή και μηχανία.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Βέβαια, από την άλλη, εγώ απορώ πως όλοι αυτοί που ήταν στο αεροπλάνο καταλάβανε τι λέει ο πιλότος.
0: Αφού Ισπανικά.
1: Γιατί σου λέει ο πιλότος που καταλαβαίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Στα Ισπανικά μπορεί να τα λένε καλύτερα, πιο καθαρά.
1: Λες.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί.
2: Σελίκα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
2: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Λουκέτο λόγω στατικών προβλημάτων στον μοναδικό παιδικό σταθμό στη Νέα Μηχανιώνα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κυλκής. Ακρόπολη. Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε 2 Έλληνο-Αμερικανούς τουρίστες. Καστοριά. Χειροπέδες 43χρονο αλλοδαπό που εισήγαγε και διακινούσε παράνομα φρέων από την Αλβανία. Βιετνάμ. 7 νεκροί και 5 τραυματίες μετά από φωτιά σε λεωφορείο. Ηλιοφάνεια και 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 36. Η υγρασία στο 52%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πώς γιόρτασε αγαπημένο ζευγάρι της Σόμπις τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ με το παιδάκι τους?
3: Τι πρωτότυπο είχε ένας αγώνας MMA?
2: Α, έχουμε όμως και πάρα πολύ ωραίους διαγωνισμούς, το ξέρετε αυτό. Περιμένετε πώς και πώς διαγωνισμό για Νατάσα Θεοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Έρχεται σε λίγο και αυτός εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Στις καληνύχτες, Χρήστο τώρα. Και για μαργαρίτες ακόμα δεν είναι ώρα. Καφεδάκι, Καλημέρα σας.
1: Θυμάμαι πριν αρκετά χρόνια υπήρχαν κάτι παιδικά τα οποία έδειχνε κάτι ρομπότ να παλεύουν, κάτι ρομπότ να μεταμορφώνονται σε λιοντάρι, τα Βόλτρον κτλ. Πώς ήταν. Αλλά.
0: Πέρασαν πολλά χρόνια, τα ξέχασες.
1: Ναι, εικόνες που μοιάζουν βγαλμένες από ταινία επιστημονικής φαντασίας. MMA, ξέρετε. Multi, πώς το λένε, martial arts, ξέρω εγώ. Που πλακώνονται.
0: Ξύλο, ναι, ωραία.
1: Σε κάτι κλουβιά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν βάλει, λέει, δύο ρομπότ στην Κίνα. Και πλακώνονται μεταξύ τους. Αντί να πλακώνονται άνθρωποι, να φεύγουν δόντια, μάτια, μύτη, να στραβώνουν.
0: Θες να φεύγουν και δόντια και μάτια, Θεός φυλάξει.
1: Τα MMA φεύγουν, Γιώργο, τα πάντα, ό,τι υπάρχει.
0: Ναι, ναι. Το δόντια να το δεχτώ, το μάτια.
1: Και, εντάξει,
0: υπερβολή.
1: Μύτη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, έχουν, έχει
0: και γίνει, η μύτη δεν είναι κάτι που θα θέλω να μου φύγει.
1: Έχει γίνει και αποκόλληση αφιβληστροειδούς, Γιώργο, σε τέτοιες, με τέτοιες γροθιές.
0: Είσαι πολύ ενημερωμένος.
1: Λοιπόν, το πρώτο εμπορικό βιομηχανικής κλίμακας πρωτάθλημα ελευθέρας μάχης για ανθρωποειδή ρομπότ στο αθλητικό κέντρο Ζανζάν τη Σεντζέν έγινε. Αυτό,
0: είμαι σίγουρος ότι λέγεται ακριβώς έτσι το εμπορικό κέντρο.
1: Ναι.
0: Αλλά... συγγνώμη, τόσο κόπο κάνουν να τα φτιάξουν, τόσοι επιστήμονες εκεί, μελέτες, για να τα βάλουν να παίζουν ξύλο. Δηλαδή αυτό ήταν το πιο έξυπνο που μπορούσαμε να βάλουμε να κάνουν το ρομπότ.
1: Δύο ρομπότ, τάφο 800. Σου θυμίζει κάτι το τάφο 800?
0: Τάφο 800.
1: Ναι, δεν σου λέει κάτι. Από το Terminator, τάφο 800, ο πρώτος κακός που ήταν. Ναι.
0: Ναι, για να το λες εσύ.
1: Λοιπόν, τα ρομπότ είχαν ύψος 1,73, ζύγησαν περίπου 85 κιλά και από ό,τι φαίνεται έληξε ο αγώνας με αποκεφαλισμό του ένας από τους δύο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει,
0: έτσι, πάντα τέτοια εύχομαι.
1: Θα ήθελα, πήγαινα να δω ένα τέτοιο αγώνα.
0: Σιγά που δεν θα πήγαινε.
1: Να σου πω,
0: γιατί,
1: θα ζητούσα...
0: για να πει, γιατί για να τα κάνουν αυτά, κάποιο βλαμμένο πρέπει να πηγαίνει, να τα δει. Να, καλή ώρα.
1: Θα ζητούσα χειριστήριο να ελέγχω το ένα ρομπότ. Πώς παίζει Street Fighter, Mortal Kombat κτλ. Έτσι.
0: Να έχω τόσα βαφτιστήρια και να μην μπορώ να σε ξαναβαφτίσω, να στο πάρω το Πάσχα.

0: Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την αγάπη μας δείχνετε καθημερινά. Το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε εδώ από τις 8 μέχρι τις 12 καθημερινά. Live, ζωντανά και το καλοκαίρι. Γιατί την παρέα σας τη χρειάζεστε.
1: Φυσικά μπορείτε να μας στείλετε και τα μηνύματά σας. Όχι μόνο για τους διαγωνισμούς και για τις καλημέρες σας. Να μας στείλετε μια φωτογραφία από εκεί που θα κάνετε το μπανάκι σας.
0: Λίγο παγωτό, καμιά τυρόπιτα, κανένα καφεδάκι. Όπως έρχεστε.
1: Το Viber λοιπόν του Κοσμοράδιο.
0: Τσιμισκή 51 στον έκτο όροφο βρισκόμαστε.
1: Δεν είναι αυτό το Viber του Κοσμοράδιο.
0: Σίγουρα.
1: Είναι το 6982-951-951. Εκεί.
0: Τσιμισκή 51 στον
1: και φωτογραφίες και βίντεο και φωτεινά και, και αφιερώσεις. Τυρόπιτες στείλετε στο Viber. Από κοντά μήνα. Στείλετε, κάνουμε δίαιτα. Τρώμε γιαούρτια. Με κότσι πέρι.
0: Ποιο τρώει γιαούρτια, εσύ.
1: Ορίστε να το τρώμε.
0: Αυτό.
1: Ευχαρίστηκε. Το δεύτερο είναι, άσε με, από χθες ενώ. Ας βγούμε στους δρόμους της πόλης, γιατί βλέπω ότι ο συνάδελφος εδώ θέλει να πάρει λίγο τον αέρα του.
0: Ναι.
2: Έχουμε μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος των Σικαιών και πιο κάτω στο ύψος της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες ακόμη καθυστερήσεις έχουμε και προς τα δυτικά στο ύψος των 40 Εκκλησιών. Μερικές ακόμη στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, αλλά και στο κέντρο. Στην Τσιμισκή στο ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού. Λίγες ακόμη στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου προς τα ανατολικά, αλλά και πιο έξω στην Εθνική Οδό για σας που κατευθύνεστε προς Κατερίνη. Εκεί στο ύψος της Χαλάστρας.

0: Τι είναι αυτό, θε να ρευτεί.
1: Ναι, ωριακά.
0: Ωραία.
1: Έκανα όμω το χορευτικό, είδε πόσο καλό
0: είναι. Μιλάμε ίδιο η Φουρέιρα. Ένα καμπό σου λείπε και θα το έκανε.
1: Όχι, ρε.
0: Με τη Μαρίνα πρέπει να συνεργαστείτε. Έκανε το προηγούμενο Σάββατο πολύ ωραίο βίντεο.
1: Ωραία.
0: Αν δεν έχει μπει.
1: Βρε, θα ανέβαινε εδώ πέρα πάνω και θα το έκανα το χορευτικό.
0: Θέλει και εξέδρα,
1: τι
0: φαντάσου. Πάει και ο πάνω.
1: Πέσιμο ή από.
0: Ελένη Φουρέιρα, μόλι ακούσαμε κυρίε και κύριοι, την οποία την είχαμε και λίγο και λίγε μέρε πριν εδώ στο μαζί μα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Πανηγύριζε, πώ το λένε το γιο τη το μικρό.
0: Ερμή.
1: Ερμή. Ο Ερμή ντυμένο με φανελίτσα Εσπάνια, έτσι, πανηγύριζε την νίκη τη εθνική ομάδα τη Ισπανία στο Μουντιάλ.
2: Λόγω του μπαμπά του.
0: Ναι, ο Αλμπέρτο Μποτία το ξέρουμε όλοι ότι είναι ο άνθρωπο από εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να υποστηρίξει. Και ο Μικρούλης ανέβασε η Ελένη Φουρέιρα μετά και την φωτογραφία που περιγράφει ο Μάνος, που η Ελένη έγραψε και καμπεώνες πάνω.
1: Καμπεώνες.
0: Πρωταθλητές, για όποιον δεν ξέρει, φάρση ισπανικά όπως εμάς. Ευτυχώς το γράφει το άρθρο. Που θα μπορείτε να βρείτε στο κοσμοράδιο.gr για να βρείτε φυσικά και τη φωτογραφία και όλες τις λεπτομέρειες.

0: τα κολλασμένα.
1: Μάνο, δεν μου λες, άμα σου έλεγα να βγάλεις, να προσπαθήσεις να βγάλεις ναι. σε ένα Σαββατοκύριακο 124 εκατομμύρια δολάρια. Mm-hmm. Τι θα έκανες?
2: Mm-hmm.
1: Τι θα έκανες?
2: Τόσα λίγα γιατί?
1: Βγάζεις πιο πολλά συνήθως. Λοιπόν, θα έπρεπε να γυρίσεις την Οδύσσια, όπως ναι. ο Κρίστοφερ Νόλαν, το πρώτο Σαββατοκύριακο της κυκλοφορίας της. Τόσα έβγαλε.
2: Μόνο.
1: 124 εκατομμύρια. Σου φάνηκε λίγο.
2: Λίγο.
1: Είναι το τρίτο μεγαλύτερο ντεμπούτο της χρονιάς και η καλύτερη εισπρακτικά μέχρι τώρα ταινία του Νόλαν. Που δεν σου άρεσε, εσένα δεν σου γέμισε.
2: Ναι,
1: γιατί
2: σου
1: είπα, μιλάμε. Δεν σου άρεσε το άνοιγμα.
2: Α, το άνοιγμα δεν μου άρεσε. Ναι, γιατί η ταινία μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Περίπου 4.000 κινηματογραφικές αίθουσες της ΙΠΑ για αυτό το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Ξεπέρασε τις προσδοκίες, θέλω να σου πω. Αλλά καταλαβαίνουμε από αυτό ότι η πορεία που θα έχει στις αίθουσες θα είναι μεγάλη.
2: Θέλω να δω αν τα μέρη τα οποία έχει γυριστεί η συγκεκριμένη ταινία θα κατακλειστούν από κόσμο. Γιατί έχει πάρα πολύ ωραία μέρη. Εντάξει, η Μεσσηνία γενικότερα εκεί, Μάνι, κάτω από ό,τι είδα στην Πύλο, στον Αβαρίνο. Ναι, τι.
1: Μπορεί. Εντάξει, τώρα δεν είναι και το Μαμά Μία να πηγαίνει να τρέχει τη Μέλ Στριπ, φαντάζομαι.
2: Προφανώς.
1: Τώρα, αν πάει κόσμο και αρχίζει και θέλει να κάνει μια εκστρατεία από εκεί.
2: Πώς πάνε στο Game of Thrones εκεί στην Κροατία, ας πούμε, στο Ντουμπρόβνικ και τα λοιπά.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα.
2: Ναι.
1: Τι θα έχει μείνει από αυτά τα μέρη μετά την επεξεργασία του Νόλαν.
2: Εγώ,
1: άμα δεν το δω, θα το δω το Σάββατο και θα σου πω.
2: Εσύ το είδε Σάββατο.
1: Εσύ το είδε.
2: Εγώ το είδα. Πρώτη πρεμιέρα. Λοιπόν.
1: Σοφία, εσύ.
3: Όχι. Όχι ακόμη.
2: Θα πα να τη δει.
3: Κάποια στιγμή, ναι.
2: Κάποια στιγμή θα βγει από τι αίθουσε.
3: Πρέπει να βιαστώ.
1: Έχει ακόμα, εντάξει. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η ώρα να σας ρωτήσουμε εσάς. Στα story μας στο Instagram.
2: Είδατε την Οδύσσια, θα την δείτε.
1: Ναι, ναι ή όχι είναι. Δηλαδή, ή

0: θέλετε, είτε την είδατε, είτε σκοπεύετε να δείτε, θα απαντήσετε ναι. Αλλιώς, άμα σας τη δίνει ή δεν σας ενδιαφέρει το θέμα,
1: λοιπόν,
0: μπορείτε να απαντήσετε όχι.
1: Μπείτε στο Instagram Κοσμοράδιο κατ' παύλα 951 στα story μας και απαντήστε στην ερώτησή μας.
2: Ο Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
1: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, πείτε μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός. Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδενιά Χαλκιδικής.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα

0: Καλή σας μέρα, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Σε ένα χαρτάκι έγραψα και έχουμε διαγωνισμάρα για Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί το ξέρετε ότι η Νατάσα έρχεται όπως ξέρετε ότι κάνει κάθε χρόνο. Είναι ένα πολύ ωραίο ραντεβού που είναι πιστή σε αυτό. Στη Χαλκιδική, στο.
0: Φεστιβάλ Θάλασσας.
1: Ακριβώς. Στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών μαζί της και ο Χρήστος Τσουλόπουλος σας έχουν ετοιμάσει μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά με μια βαλίτσα τραγούδια που τα έχει βάλει στο φορτηγό αυτό το καινούριο το ωραίο το τραγούδι. Πάντα με πρωταγωνίστε τον έρωτα και όλα τα αγαπημένα τραγούδια της Νατάσας.
0: Και νομίζω ότι θα γίνει χαμός εκεί στο αμφιθέατρο.
1: Να μην νομίζεις, μάνο μου. Ναι, είσαι σίγουρος. Το Σάββατο που μας έρχεται, 25 του μήνα, θα είστε εκεί κάποιοι από εσάς. Δύο από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Θέλουμε όμως
0: να μας στείλετε. Στο Viber ηχητικό. Θέλουμε να τραγουδήσετε.
1: Ναι.
0: Ποιο τραγούδι να τους βάλουμε να
1: πούμε. Κόκκινη γραμμή θέλω.
0: Την κόκκινη γραμμή θες.
1: Έτσι λίγο, ένα μισό ρεφρενάκι, ρε παιδί μου. Ή άμα θέλετε και παραπάνω. Αλλά λίγο έτσι, έστω δύο γραμμές.
0: Ο πιο καλύφωνος θα κερδίσει.
1: Όχι.
0: Ο πιο παράφωνος.
1: Ποιο θα δούμε.
0: Ο πιο μάνος.
1: Στείλτε εσείς με το δικό σας τρόπο και εμείς θα κάνουμε τα δικά μας. Λοιπόν, στο Viber 6982-951-951 φωνητικό μήνυμα και μετά τα στοιχεία σας. Ονοματεπώνυμο, γράψτε και τη λέξη Νατάσα και θα καταλάβουμε εμείς.

0: εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Αν βάλει λέει μια κότα σε ένα άλλο κοτέτσι, τι πρώτε μέρε δεν τρώει και δεν κάνει αυγά.
1: Μάλιστα.
0: Νιώθει λίγο αλόκοτα.
1: Μιράντα, γύρνα πίσω στο τηλεφώνα. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να βγούμε στους δρόμους της πόλης.
0: Δεν είναι καλά χειροκρότημα, μισό, γιατί ήταν πολύ καλό αυτό που είπανε. Εντάξει, συνεχίζουμε τώρα.
1: Όπως βλέπετε, μόνος του. Το πιο μόνος του δεν γίνεται όμως. Σοφία, οι φίλοι οδηγοί τι κάνουν, είναι καλύτερο από εμάς.
2: Έχουν υπομονή, πιστεύω, όσοι βρίσκονται στον περιφερειακό που συναντάνε μποτιλιάρισμα στο ύψος των Σικιών με κατεύθυνση προς τα ανατολικά αλλά και στο ύψος της Τούμπας. Λίγες καθυστερήσεις τώρα στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Βούλγαρη προς τα ανατολικά αλλά και στην καθοδό της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Παραμένει και το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό προς Κατερίνη στο ύψος της Χαλάστρας και στη Χαλκιδική έχουμε λίγες καθυστερήσεις στο πρώτο πόδι στο Πευκοχώρι και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: Καλά τα έχετε πάει, καλά τα έχετε πάει. Πιστεύω ότι όταν κάνω τα ρεπό μου, όταν έχω ρεπό, θα μπορούν βέβαια οι φίλοι ακροατές να τραγουδάνε εκείνοι.
1: Κοίταξε, κάποιοι τα πήγανε λίγο καλύτερα από τους άλλους. Κάποιοι τα πήγανε εξαιρετικά. Τα έχουμε λόγια. Οι δύο νικητριές μας όμως είναι πρώτα η Αντωνία.
0: Ναι, η Αντωνία πρώτα.
1: Έλα, Αντωνία, να την ακούσουμε.
2: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Σας φιλώ, καλημέρα σας.
1: Φιλιά, Αντωνία, κέρδισες. Τη φανταζόμουν με τον καφέ στο χέρι να πηγαίνει και να τον κουνέτει στον αέρα. Ανέμελα.
0: Λοιπόν, πάμε και στην άλλη, τη φίλη μας.
1: Την Αναστασία. Η Αναστασία το
3: τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή.
0: Δεν έχουμε συγγένεια. Εντάξει, όλα καλά.
1: Σίγουρα δεν είναι κάποια χαμένη ξαδέρφη σου, Αναστασία.
0: Όχι, όχι, νομίζω όλα καλά έχουν πάει.
1: Μπράβο στα κορίτσια, μπράβο και στους υπόλοιπους. Όσοι δεν κερδίσατε, θα σας πω εγώ τώρα ένα hack.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και διαγωνισμός στο Instagram που είναι σε εξέλιξη για την Νατάση Θεοδωρίδου και τα Μουδανιά για το Σάββατο.
0: Α, ναι,
1: μπορείτε να έχετε και μια ευκαιρία ακόμα εκεί,
0: Ωραία.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, άντε, καλή επιτυχία λοιπόν.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα είμαστε εδώ φυσικά και έχουμε και ερωτήματα. Έχουμε στο Facebook, facebook.com/κοσμοράδιο951. Εκεί έχει ανέβει η ερώτηση της μέρας.
1: Σήμερα ανοίγετε έτσι, θέλατε δεν θέλετε, ένα μπιτσόπαρο. Πώς θα το ονομάσετε, σας ρωτήσαμε.
2: Αραλίκη, γράφει η Ιωάννα.
1: Άμα παίζει έτσι και ωραία μουσική.
0: Θα παίζει μουσική που θα κάνουν έτσι. Άρα Λίκη.
1: Όχι ρε φίλε, το έκανε το λογοπαίγνιο, δεν αντέχω.
0: Πάμε.
1: Μπράβο, έβαλε
2: κούνια,
1: και στον εαυτό.
2: Κούνια θα το βγαζέ ο Νίκος.
1: Που σε κούναγε μάνο, θα πω εγώ.
0: Κούνια, μπέλα.
1: Φτάνει.
2: Κούλης μπαρ ο Παναγιώτης.
0: Όνα σου.
1: Εδώ όμως σε βλέπω λογοπαίγνιο, γιατί έχει κουλ και αποσιοποιητικά is μπαρ.
0: Θα το γράψεις με ice, με τον πάγο κουλ.
1: Έλα, σταμάτα, φτάνει τόσο, εντάξει.
2: Σε Ιχέλες θα το βγαζε ο Ευστάθιος.
1: Πάμε για τρελές.
2: Αχα, και είναι ένα Baywatch των φτωχών.
1: Μάλιστα. Μάνο, το μαγιό σου και το σωσίβιο.
0: Ναι, θα πάθουν σοκ.
1: Τι θα πάθεις?
0: Με τους κοιλιακούς θα πάθουν σοκ.
1: Αν θα έρθει κάποιος άλλος στη θέση σου. Ωραία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τώρα συντονιστήκατε.
1: Καλά κάνατε.
2: Λοιπόν, έλα. Από ό,τι βλέπω, έρχεται νέος νόμος για τα ηλεκτρικά πατίνια που αύριο λέει θα αρχίσει να εφαρμόζεται.
0: Προς ψήφιση λέει.
2: Ναι, ναι.
0: Περίμενε.
2: Πρώτον, λέει, θα απαγορεύεται η χρήση σε παιδιά κάτω των 17 ετών. Έτσι.
0: Κάτι τρικάβαλα που βλέπω, ας πούμε, δεν θα γίνονται τώρα.
2: Όχι, και πόσο μάλλον αν είσαι κάτω των 17.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θα προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες.
0: Όπως είναι, ας πούμε, για τα μηχανάκια και για τα αυτοκίνητα.
2: Λοιπόν, θα υπάρχει, λέει, αυξημένη, θα υπάρχει, λέει, κυκλοφορία πατινιών σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα.
0: Θα απαγορεύεται.
2: Εκεί οι κυρώσεις θα είναι πολύ πιο αυστηρές, λέει, σε περίπτωση που κινείς εκεί.
0: Μάλιστα. Στον περιφερειακό που έχω δει κάτι πατίνι, ας πούμε,
2: ναι,
0: που γινόταν και βίντεο.
2: Φαντάζεσαι.
0: Δεν ξέρω.
2: Ναι,
0: δεν ξέρω πόσο καλή ιδέα ήταν.
2: Και οι εταιρείες που νοικιάζουν, βέβαια, πατίνια, και αυτά, βέβαια, κάτω των 17 ετών δεν θα μπορούν να το νοικιάσουν. Όχι μόνο να αγοράσεις. Έτσι.
0: Αλλά ούτε και να
2: νοικιάσεις.
0: Χρειάζεται, ας πούμε, ταυτότητα,
2: ναι,
0: ή κάτι τέτοιο.
2: Έτσι.
0: Θα υπάρχει, λέει, μητρό ηλεκτρικών πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Θα πρέπει δηλαδή να το δηλώσεις όπως δηλώνεις το αμάξι σου.
2: Λες να βγάζεις και πινακίδα.
0: Τι να σου πω. Άμα υπάρχει μητρό, φαντάζομαι μπορεί να υπάρξει και αυτό.
2: Εντάξει, ευτυχώς. Ωραία, μανούρα. Εντάξει, ευτυχώς το πούλησα εγώ, το δικό μου, το είχα.
0: Σώθηκε.
2: Οριακά.
0: Σώθηκε και κόσμο που θα έπαιρνε στο λαιμό σου.
2: Κοίτα, θα μου το παίρνανε, γιατί λέει κάτω των 17 απαγορεύεται.
0: 17 επί 3, πόσο μας κάνει.
2: Εσύ τι είπε, ναι.
0: 3-17 χρόνια μαζί.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 46χρονος αλλοδαπός που οδηγούσε δίκυκλο μεθυσμένος στην Χαριλάου. Ανοιχτά σήμερα και αύριο 5 κλιματιζόμενοι χώροι καπί του Δήμου Νεάπολης Οικαιών λόγω καύσωνα. Σοβαρές ζημιές από καταιγίδα στη Δράμα. Έπεσαν δέντρα και στήλοι, πλημμύρισαν δρόμοι. Ιατρικό θαύμα στην Αυστραλία. Γεννήθηκαν πανομοιότυπα τετράδημα μετά από φυσική σύλληψη. Σεισμός στη Βενεζουέλα. 5.270 οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 36. Η υγρασία στο 47%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τι μπορεί να σημαίνει για το χαρακτήρα σας αν δεν θέλετε να ακούτε μουσική στο αυτοκίνητο?
3: Για ποιο λόγο συνελήφθη ένας ξεναγός?
2: Α, έχουμε όμως και φανταστικό πεντανοστιμό διαγωνισμό από Pizza Fan. Έρχονται ολέδω στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: πραγματικά θέλω να σε ρωτήσω, ποια θα ήταν, αν δεν έκανες αυτή τη δουλειά, ποια άλλη δουλειά θα ήθελες να κάνεις?
1: Ποια άλλη δουλειά θα ήθελα να κάνω?
0: Εγώ, ας πούμε, θα ήθελα να ξεναγώ έτσι τουρίστρια στη Θεσσαλονίκη, να σας δείξω, ας πούμε.
1: Θα έπρεπε να ήσουν το επαγγελματία, μάλλον. Να είναι σε αυτοσυγκράτηση.
0: Κοίτα, υπάρχει και ένας εδώ κύριος, ο οποίος ήταν ξεναγός σε ένα μουσείο, το οποίο, βέβαια, στο οποίο δεν δούλευε. Απλά
1: τι έκανε?
0: Όταν έβλεπε ότι οι ξεναγοί είχαν δουλειά και εκείνος βρισκόταν εκεί μέσα στο μουσείο, φορούσε ένα καρτελάκι που είχε φτιάξει.
1: Πολύ ωραία.
0: Και το έπαιζε αυτός ξεναγός και μάλιστα επινοούσε και ιστορίες για τα εκθέματα.
1: Άλλες μάρες κουκουνάρες.
0: Ό,τι να είναι, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Φαντάσου τώρα, ας πούμε, το Λευκό Πύργο, να πάω εγώ να τους λέω: Oh, this is my εξοχικό. Αλλά το έχω κλειστό για συντήρηση τώρα και τα λοιπά. Φαντάσου τι ωραία πράγματα. Πώς, τι ωραία θα περνούσαν
1: να δείχνει την Κερνίκα του Πικάσο και να λες: Ορίστε από εδώ η Λιβαδιά.
0: Η πρώην μου.
1: Εσύ ξέρεις τι να σου πω τώρα. Και ζει και το γούστο σου.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Εδώ είμαστε. Ανεβαίνουμε μαζί. Αν πιστεύετε πως η πολυτέλεια βρίσκεται στις λεπτομέρειες, τότε γνωρίζετε ήδη τη φιλοσοφία της Lexus. Και τώρα μπορείτε και να τη ζήσετε. Γιατί η εμπειρία Lexus είναι εκεί. Έχει ήδη πλέον τη δική της διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θέρμη, παιδιά. Νέο Lexus Corner. Και ανακαλύψτε κι εσείς την Ιαπωνική αριστοτεχνία. Προηγμένη τεχνολογία. Υψηλή καινοτομία που συνθέτουν μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία.
1: Γνωρίστε από κοντά την εξηλεκτρισμένη γκάμα μοντέλων της Lexus, όπως το νέο ηλεκτρικό RZ ή το plug-in υβριδικό
0: αυτό
1: NX.
0: Θέλω. Αυτό έχω βάλει στο μάτι.
1: Σου γυάλισε.
0: Ναι, μου πάει ρε φίλε. Φαντάζομαι εμένα στο τιμόνι.
1: Σε φαντάζομαι. Μάνο, πάμε να σε δω κιόλας. Lexus Corner Θέρμης, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86, εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Και βόλτα στους δρόμους της πόλης ευθύς αμέσως με μια Lexus.
2: Έχουμε μποτιλιάρισμα τώρα στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος των Σικαιών με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, προς τα δυτικά. Λίγες καθυστερήσεις έχουμε εκεί στο ύψος των 40 εκκλησιών και παραμένει και το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό από Θεσσαλονίκη προς Κατερίνη, στο ύψος της Χαλάστρας.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε και ανεβαίνουμε μαζί.
1: Έρχονται αλλαγές, έρχονται στην Εργάνη. Θα γίνονται προσλήψεις, λέει, από νέα ψηφιακή υπηρεσία μέχρι τέλος Ιουλίου. Ταχεία πρόσληψη. Τσακ, μπαμ, πριν ξεκινήσει το ωράριο. Ναι. Θα σου γίνεται, θα σου βάζουν λέει, τα βασικά έτσι, χαρακτηριστικά που χρειάζεται. Mm. Θα σου έρχεται μια ειδοποίηση στο κινητό και θα λες αποδέχομαι, δεν αποδέχομαι και ξεκινά τη δουλειά. Τσακ, μπαμ, γρήγορα, γρήγορα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Ούτε λογιστές ούτε τίποτα εκείνη την ώρα.
1: Όχι, από ό,τι φαίνεται.
0: Δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποια προετοιμασία πιο πριν.
1: Όχι, γιατί λέει να τώρα ας πούμε, υπάρχουν εποχικές ανάγκες. Οπότε ναι. Σου λέει να επισπεύσουν λιγάκι τις διαδικασίες. Οπότε να γίνεται η πρόσληψη τσάκμπαμ έτσι γρήγορα και να καλύπτεται η ανάγκη και ξανά μετά.
0: Όχι, στις 13 ώρες σου να ευχαριστηθεί και μετά.
1: Έλα, μπορεί και εσύ υπερβολική.
0: Δεν ξέρω. Κάποιοι θέλουν, έτσι έλεγε.
1: Άξι.
0: Θυμάμαι εγώ.
1: Ποιο το λέει,
0: υπουργό. Δεν θυμάμαι. Δεν το έλεγε. Γυναίκα θυμάμαι ότι ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι θέλουν, έλεγε. Εν πάση περιπτώσει η κυρία Κεραμέα το έλεγε.
1: Δεν ξέρω. Πάντω με την ηλεκτρονική αυτή έτσι αποδοχή ολοκληρώνει τη διαδικασία τη πρόσληψη χωρίς να απαιτείται η υποβολή των επιμέρους εντύπων που προβλέπονται μέχρι σήμερα.
0: Μα το καλό.

0: Τι έπαθες?
1: Τίποτα, να τώρα μου άνοιξε λίγο η όρεξη. Όχι ότι είχε για πρόβλημα και είχε κλείσει ποτέ.
0: Καλά, με γιαουρτάκια δεν μας έπρεξε τα σηκώτια το πρωί.
1: Να ορίστε τώρα τι να κάνω. Δηλαδή να δώσουμε στους φίλους μας γιαουρτάκια. Δεν είσαι τώρα για γιαουρτάκι, μάνα μου.
0: Γιατί, πώς θα συντηρηθούν οι κοιλιακοί
1: στη. Εσύ φάει γιαουρτάκι, οι υπόλοιποι θα φάνε. Εδώ θα φάνε. Πίτσα φαν. Λοιπόν, έχω εδώ τώρα που βλέπω πίτσα φαν για τους φίλους μας που είναι γονείς και ετοιμάζουν παιδικό πάρτι, συγκέντρωση στο σπίτι. Να ξέρουν καλά ότι δύο πράγματα έχουν σημασία. Το ατυλίτο παιχνίδι και το σωστό φαγητό. Αυτό που θα λατρέψουν τα παιδιά χωρίς γκρίνιες. Λοιπόν, πίτσα φαν έχει τη λύση. Θα τα ξετρελάνει. Είναι κάτι απίθανα mini burger που έχουν ζουμερό μπιφτέκι. Όπως επίσης και το mini kids chicken burger με αγαπημένες κοτομπουκές σε αφράτα μαλακά ψωμάκια με κέτσαπ μαγιονέζ. Τι να σου πω.
0: Έλα τώρα, σταμάτα.
1: Χαμός γίνεται. Προσέξτε λίγο για να μην σας τα ωραίες προσφορές μαζί με sweet pizza crats merenda Oreo strawberry. Δεν ξέρω τι να σας πρωτοπώ. Τέλος πάντων, εσείς τώρα έχουμε διαγωνισμό για εσάς. Γιατί έχουμε δύο πίτσες, 8 τεμαχίων, Bianca Italian με Φιλαδέλφια, παρακαλώ. Θα διαλέξετε εσείς τις γεύσεις.
0: Λοιπόν,
1: εφόσον κερδίσετε, βέβαια.
0: Λοιπόν, πάρε το κινητό σου τηλέφωνο τώρα. Μπείτε στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε τη λέξη pizza fan, το ονοματεπώνυμό σας και στείλετε τις συμμετοχές σας. Γιατί αν σας άνοιξε και εσάς τόσο η όρεξη όσο και εμένα, δεν γίνεται να χάσετε αυτό το διαγωνισμό.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: καινούριο.
1: Και ακούτε Κοσμορά 2 μόνο πρωινό στο Κοσμορά 95,1 μέχρι τις 12. Ο Γιώργος Τσεσμετζής και ο Μάνος Βολάνης μαζί μας και η Σοφία Στεφανίδου. Χωρίς το κορίτσι μας αυτή την εβδομάδα που απολαμβάνει την άδειά του.
2: Μιράντας μου λέει ότι πού να κάνει βουτιές άραγε, δεν μας είπε αυτή τη φορά. Το κρατάει μυστικό. Ψάχνω και τη Δέσποινα Βανδύ και αυτή νομίζω το κρατάει μυστικό τώρα τι κάνει, γιατί εντάξει, έχει εξαφανιστεί εδώ και μια εβδομάδα. Ψάχνω από εδώ, ψάχνω από εκεί. Αχα. Κάτι φωτογραφίες με τον Μπισμπίκη ανέβασε που ήταν έτσι καλοκαιρινές σε ένα φουσκωτό.
1: Μαύρο φανελάκι, γιατί έχει πολύ ζέστη τώρα αυτή.
2: Προφανώς μαύρο φανελάκι.
1: Πάλι ρε, πάλι.
2: Δε μάνο, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Δηλαδή.
1: Ρε, έχει Ιούλιος, έχει στάξει ο Ντανταμι Μπασχάλη μας.
2: Άμα δει το γνωστό αναψυκτικό τύπου κόλλα να είναι πορτοκαλί, δεν θα παρεξενευτεί. Δεν θα πει τι έπαθε.
1: Ναι.
2: Το ίδιο θα γίνει και με τον Μπισμπίκη αν το δει μέσα στο φανελάκι. Είσαι με τα καλά τώρα. Μετά ανέβασε κάτι λίγο με την Νατάσα εκεί που κάναν το αστείο το βίντεο. Κάτι λίγο, κάτι καινούργια lipstick που έβγαλαν με τη μελίνα που έχουν εκεί την μάρκα του.
1: Ωραία.
2: Τι κάνει αυτές τις μέρες η Δέσποινα, θέλω να μου πει.
1: Έλα ρε φίλε.
2: Πού είναι, πού κάνει βουτιές.
1: Τι σε νοιάζει, μωρέ.
2: Ένα την ακούγαμε τώρα και τη θυμήθηκα.
1: Πάρε τηλέφωνο.
2: Την πεθύμησα.
1: Να τη βγάλουμε στον αέρα.
2: Θα τη στείλω στο Viber.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μ' αρέσει πάρα πολύ η γρανίδα από λεμόνι. Έτσι, γενικά.
1: Προτιμώ τη φράουλα.
0: Ναι, το ξέρω τι εσένα.
1: Ναι, δε, το,
0: αλλά, εντάξει.
1: Το λεμόνι μόνο σε lemon pie, νομίζω μπορώ να το.
0: Άλλο συνδυασμό. Λεμόνι, φράουλα.
1: Μαζί, για γρανίδα.
0: Ναι.
1: Όχι, γιατί να τη χαλάς τη φράουλα. Δεν θέλω, ανθρωπέ μου τώρα. Εσένα αρέσουν όλα τα φαγητά και όλα τα γλυκά του κόσμου.
0: Μπάμια.
1: Α, σε μένα πράγμα να μην μ' αρέσει. Γρανίτα μπαμιά. Δεν έχει ξαναγίνει. Σοφία. Ελπίζω να μην σου συμβεί κάτι τέτοιο και σένα.
2: Αλλά
1: να μας πεις τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
2: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα δυτικά και προς τα ανατολικά. Έχουμε καθυστερήσεις στο ύψος των Σικιαών. Μέσα στην πόλη δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Όμως παραμένει το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Χαλάστρας με κατεύθυνση προς Κατερίνη. Η κίνησή μας είναι μία προσφορά της Auto Vision.

0: Τι ωραίο τραγούδι να το ακούς έτσι στο αμάξι και όλα να γουστάρεις να χοροπηδάς και όλα, ε!
1: Μάλλον υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που δεν ακούνε στο αμάξι τίποτα.
0: Εγώ.
1: Εσύ, ε! Ναι. Μπράβο σου. Εμείς κλέφτες θα γίνουμε δηλαδή.
0: Δεν θέλω ρε εσύ, τι να κάνω αφού ακούω, ακούω όλη μέρα είμαι στη μουσική.
1: Ναι, ναι.
0: Είμαι μέρα στο ραδιό. Εμείς κάνουμε κάποια αποσυμπίεση.
1: Εσύ ας πούμε ότι συγχωρείσαι. Αλλά οι υπόλοιποι που δεν ανοίγουν το ραδιόφωνο ή δεν βάζουν ένα τραγουδάκι να παίξει από κάπου αλλού, κάτι λέει μπορεί να σημαίνει αυτό για τον εαυτό
2: του. Τι μπορεί να σημαίνει.
1: Όχι, πρόβλημα δεν έχουν. Λοιπόν, προσέξτε λέει. Μπορεί να σκέφτονται πιο βαθιά από τους περισσότερους. Να θέλουν, δεν θέλουν να γεμίσουν λέει τη σιωπή με τραγούδια. Προτιμούν να αφήνουν το μυαλό τους ελεύθερο. Μπορεί να εκτιμούν την πνευματική διάβγεια. Γιατί λέει, πιστεύουν ότι όσο λιγότερα ερεθίσματα δέχεται ο εγκέφαλος, τόσο πιο εύκολα επεξεργάζεται τις πληροφορίες και παίρνει αποφάσεις.
0: Και έχουν την ανάγκη για την ηρεμία για να αποδώσουν λέει κιόλας.
1: Ναι, ναι, πού να αποδώσει στο τιμόνι.
0: Οδηγείς, πηγαίνεις στον κομμενάκι.
1: Όχι.
0: Πρέπει να έχεις απόδοση.
1: Τέτοια απόδοση δεν νομίζω ότι έχουν στον νου τους οι ερευνητές. Μπορεί λέει να απολαμβάνουν πραγματικά τη μοναχικότητα και να μην θέλουν τίποτα να τους τη χαλάσει. Ακόμα και ο Νίκος Βέρτης. Μπορεί να σου λέει, α, δεν τον θέλω παρέα. Άσε σε παρακαλώ. Κάτσε μέσα στον Νίκο μου.
0: Διαθέτουν αξιοσημείωτη υπομονή.
1: Τι μου λέτε.
0: Όχι.
1: Εσύ τώρα είσαι από αυτούς.
0: Όχι.
1: Εσύ τώρα περάστηκες ότι είσαι από αυτούς που έχουν εκτό υπομονή.
0: Είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός όμως λέει, γιατί δεν είναι το άλλο χαρακτηριστικό.
1: Είσαι εγώ, δηλαδή πραγματικά τα κράσπεδα που έχουμε καβαλήσει τις τρεις φορές που έχω ανέβει στο αμάξι του βολάνη. Δεν θα ήθελα να τα ξαναδώ, ευχαριστώ.

Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: καλημέρα σε όλους τους μπιτσομπαρίστες ήδη εδώ, βέβαια, που έχουν προσθεθεί στην παρέα μας.
1: Βεβαίως, ειδικά σήμερα που σας έχουμε κάνει και ιδιοκτήτες beach bar, έτσι μέσα στο μυαλό τώρα, μην φανταστείτε στα αλήθεια. Να ξέρετε ότι πρέπει να του δώσετε όνομα. Αυτή είναι η ερώτηση που σας κάναμε σήμερα. Αν ανοίγατε το δικό σας beach bar, πώς θα το ονομάζατε?
0: Σοφία.
2: Ο σαρκοφάγος Καρχαρίας, λέει ο Νικόλαος.
1: Έχει και φυτοφαγούς.
0: Ναι,
1: μπορεί να φάει πλανκτόν. Εντάξει, μπορεί.
2: Εδώ ένας άλλος ακροατής λέει μπαραθαλάσσιο.
1: Να τα λογοπαίγνια πάλι.
0: Μεράκλη.
2: Η καλή καρδιά, λέει η Μαριλένα.
1: Αυτό πιο πολύ για ταβέρνα μου κάνει. Έτσι με μαγειρευτά.
2: Ένα, νομίζω εμείς πρέπει να πάμε στο μπαρ του Απόστολου. Κόσμο Πλάζ.
1: Α,
0: έλα ρε Απόστολου.
1: Θα ζητήσουμε δικαιώματα.
0: Ναι, σωστά.
1: Εντάξει.

0: Αυτά θα εξηγούμε εσύ, Ρία. Τα εξηγούμε 4 ώρες τώρα. Εδώ έχουμε εξηγήσει πολλά πράγματα.
1: Βεβαίως, και αν θέλετε ακόμη περισσότερα, έχουμε και μια ερώτηση ακόμα που σας κάναμε. Αν είδατε ή αν σκοπεύετε να δείτε την ταινία Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, σας ρωτήσαμε σήμερα στο story μας στο Instagram.
0: Και τελικά
1: 40% λέει ναι. 60% δεν έχει ψηθεί, μάλλον. Ακόμα.
2: Ακόμη. Αλλά και
1: πάλι, τώρα 40% για μια οποιαδήποτε ταινία να ρωτούσαμε, φαντάζομαι ότι θα ήταν πάρα πολύ.
0: Ναι, εντάξει, κάτσε εδώ η Σοφία. Το έχει το πρόγραμμα, αλλά δεν το έχει δει ακόμα.
2: Και κάποια στιγμή.
1: Επίσης, και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα να σιγά-σιγά εμείς θα την κάνουμε. Αλλά θα έρθει η Ραφαλία Ντοντόγλου για να σας κρατήσει εξαιρετική συντροφιά τις επόμενες 2 ώρες.
0: Μην τη χάσετε με τίποτα. Και φυσικά εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο ακριβώς στις 8.
1: Από τον Μάνο Βολάνη.
0: Τη Σοφία Στεφανίδου.
2: Και το Γιώργο Τσεσμέτζη.
0: Καλή σας.
3: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
4: Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, πείτε μου.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Πείστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τσελίκα Recycling.
8: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
9: Από ενοικιάσεις κάδων και αποκομιδή μπαζών μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
8: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
9: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
8: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Δήμος Καλαμαριάς. Οι κλιματιζόμενοι χώροι που θα είναι ανοιχτοί από σήμερα για τους πολίτες λόγω καύσωνα είναι το Δημαρχείο και τα ΚΑΠΗ. Ακατάλληλο για πόση το νερό στην Ιμφόπετρα του Δήμου Βόλβης. Εξετάζονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού. Δίκη για τα Τέμπη. Συνεχίζεται σήμερα με τις τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης. Χίλιοι. 10 άτομα έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες είναι οι πληγέντες από τη σφοδρή κακοκαιρία. 33 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 36. Η υγρασία στο 47%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντότογλου και αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95 και 1. Τι κάνετε, πού σας πετυχαίνω, πώς είστε, καφεδάκι έχετε, κλιματισμό έχετε, αυτά χρειάζεται ο άνθρωπος για να είναι χαρούμενος. Νεράκι να πίνετε, να μην το ξεχνάτε, και αυτό όχι μόνο καφέδες όλη μέρα. Λοιπόν, είτε είστε στο γραφείο, είτε στο δρόμο, είτε ήδη με το βλέμμα στη θάλασσα, καλώς ήρθε στην πιο καλοκαιρινή παρέα της ημέρας, η πιο όμορφη σου συνήθεια, Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντότογλου και θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 2. Οπότε χωρίς πολλά, δυναμώνουμε ένταση. Και φύγαμε για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική, γεμάτο vibes, γεμάτο επιτυχίες. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

Κοσμοράδι 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου και ήρθε η ώρα σήμερα να λύσουμε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του καλοκαιριού. Γιατί σε μια παρέα υπάρχει πάντα ένας που γίνεται μπουφές για τα κουνούπια. Λοιπόν, οι επιστήμονες λένε ότι τα κουνούπια έχουν γούστα. Φυσικά μιλάμε μόνο για τα θηλυκά, γιατί μόνο αυτά τσιμπάνε. Εντοπίζουν, λέει, το διοξείδιο του άνθρακα, που ήρθε η ώρα σήμερα να λύσουμε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του καλοκαιριού. Γιατί σε μια παρέα υπάρχει πάντα ένας που γίνεται μπουφές για τα κουνούπια. Λοιπόν, οι επιστήμονες λένε ότι τα κουνούπια έχουν γούστα. Φυσικά μιλάμε μόνο για τα θηλυκά, γιατί μόνο αυτά τσιμπάνε. Εντοπίζουν, λέει, το διοξείδιο του άνθρακα.

0: και να συνεχίζεις την οικογενειακή παράδοση των γονιών σου που τους τσιμπούσαν τα κουνούπια. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, αντικουνουπικό και όλα τα σχετικά μετά. Ξέρεις, και μένεις στο Κοσμοράδιο 91 για να απολαμβάνεις επιτυχίες εκτός από τσιμπήματα.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

Είναι επιτυχία φυσικά, γι' αυτό και παίζει το Κοσμοράδιο 95,1, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, το νούμερο 1. Εγώ είμαι η Ραφαήλια εδώ, το γλου και δεν ξέρω αν το έχω πει πολλές φορές αυτή την εβδομάδα, αλλά είμαι λίγο υπερκαταναλωτική. Για παράδειγμα, πήγα τις προάλλες να πάρω ένα σαμπουάν από το σούπερ μάρκετ. Λέω, θα πάρω ένα σαμπουάν και θα φύγω. Έτσι, άντε να πάρω και καμιά σοκολάτα εκεί που τις έχουν κοντά στο ταμείο. Εν τέλει έφυγα με μια νέα πολυθρόνα για τον μπαλκόνι μου και καινούργιες 30 φιλιές και μια γλάστρα με χρυσάνθεμα επίσης για τον μπαλκόνι μου. Έτσι, γιατί σκέφτομαι, βρε παιδί μου, εντάξει, δεν πρέπει κάπου να κάτσω άνετα μετά το μπάνιο που θα κάνω με το σαμπουάν που πήρα νωρίτερα. Τέτοιες δικαιολογίες λέω για τον εαυτό μου. Τι να πω για την πάρτι μου. Πάντως, εγώ ξέρω ότι έξω έχει ζέστη, εδώ μέσα έχει μουσική. Είμαστε σε καλό δρόμο. Έτσι, γι' αυτό πάμε να συνεχίσουμε με επιτυχίες στο τέρμα, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Ναι, δεν το χορταίνω αυτό το τραγούδι. Γι' αυτό το ακούμε και μας αρέσει πολύ και το ακούμε και στο τέρμα. Είμαι η Ραφαήλ Αντώντογλου και επειδή το Κοσμοράδιο 95,1 δεν σταματάει όταν κλείνει το μικρόφωνο, να σου πω πως ό,τι ψάχνεις, σε περιμένει στο site μας. Εκεί μας ακούς ζωντανά από όπου και αν βρίσκεσαι, στο αυτοκίνητο, στην παραλία, στο βουνό, στο μπαλκόνι, με τον καφέ στο χέρι. Εκεί βρίσκεις περίεργα και ενδιαφέροντα νέα που κάνουν το γύρο της Ελλάδας και του κόσμου, ειδήσεις από τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, αποκλειστικές συνεντεύξεις, μεταδόσεις special, αλλά και ό,τι καινούριο ετοιμάζουμε. Φυσικά και το τραγούδι της εβδομάδας και τα chart μας. Γενικά βλέπεις τα πάντα εκεί. Οπότε μόλις βρεις ένα λεπτό, κάνε μια βόλτα στο site μας. Γιατί το ραδιόφωνο ακούγεται στα ηχεία σου και το ραδιόφωνο είναι μόνο ένα. Κοσμοράδιο 95,1, το επόμενο τραγούδι για σένα που το ζήτησες.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Αυτά είναι τα ωραία. Έτσι πρέπει να κλείνουν οι ώρες όλες στη ζωή μας. Με ωραία μουσική. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Είμαι η Ραφαηλία Δόντογλου και θέλω να σας στείλω θέατρο σε μια παράσταση που έχει συζητηθεί και αγαπηθεί από χιλιάδες θεατές. Σου έχω τρεις διπλές προσκλήσεις για τη Μία Άλλη Θήβα. Δευτέρα 27 Ιουλίου, 9 και 4 στο Θέατρο Δάσους εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ένα δυνατό έργο που μιλάει για την ταυτότητα, τη βία, την ενοχή, την τιμωρία και τη δύναμη της τέχνης. Ένα συγγραφέα συναντά μέσα στη φυλακή έναν 20χρονο κρατούμενο, τον Μαρτίν, ένα νεαρό που έχει καταδικαστεί για ένα σοβαρό έγκλημα. Θέλει να μεταφέρει τη συγκλονιστική ιστορία του στη σκηνή και να δημιουργήσει ένα θεατρικό έργο βασισμένο στη ζωή του. Αν λοιπόν θέλεις να δεις την παράσταση από κοντά, η διαδικασία είναι πανεύκολη. Στείλε μήνυμα στο Viber του Κοσμοράδιο 6982951951. Το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη θέατρο και μπορεί οι επόμενες θέσεις στο θέατρο να είναι δικές σου. Καλή επιτυχία!
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah. Να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα παινιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Δήμος Θεσσαλονίκης. Ανοιχτά σήμερα λόγω καύσωνα το φουαγέ Δημαρχιακού Μεγάρου, το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων και το υπνοτήριο αστέγων. Ακατάλληλο για πόση το νερό στην Ιμφόπετρα του Δήμου Βόλβης. Εξετάζονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού. Ηλεκτρικά πατίνια. Προσψήφιση ή απαγόρευση για τους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Χιλή. 10 άτομα έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες είναι οι πληγέντες από τη σφοδρή κακοκαιρία. 34 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 41%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εγώ πεθαίνεις.

πάντα παρέα. Είμαστε και στη δεύτερη μας ώρα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ελπίζω η μέρα σου να πηγαίνει όπως την έχεις σχεδιάσει. Και αν όχι, μην αγχώνες, γιατί έχουμε χρόνο να τη φτιάξουμε. Μία και κάτι, και κάπου εδώ ξεκινάει το δύσκολο σημείο της ημέρας. Αν είσαι κάπου στο γραφείο με τον καφέ δίπλα σου, δηλαδή. Γιατί αν έχεις ξεκινήσει τις διακοπές σου, ή αν ετοιμάζεις βαλίτσες, ή αν είσαι ήδη θάλασσα, είσαι μια χαρά και μην γκρινιάζεις καθόλου. Αντιλιακό να βάλεις νεράκι να πίνεις, καπέλο, όλα τα σχετικά. Ξέρεις, εγώ να λαμβάνω τη μουσική σου, μουσική που σε κάνει να χαμογελάς. Στο Κοσμοράδιο 95,1 φυσικά. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Γι' αυτό δυνάμωσε την ένταση και μην πας πουθενά. Φύγαμε.

Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ.

95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: δεν ξέρεις.
1: Κοσμοράδι 95,1. Ο Ιούλιος είναι εδώ και το απολαμβάνουμε στις επιτυχίες μας. Το ακούς το καλοκαιρινό το vibe. Μαζί με τον Ιούλιο, ήλιο, ζέστη, παγωμένοι καφέδες και τραγούδια που ανεβάζουν τη διάθεση. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου και εσύ, αν είσαι φοιτητής απιθύτα και ακόμη δεν έχεις κανονίσει να πας πως ήδη, κάτι κάνεις λάθος, δεν εξηγείται. Γιατί με μόλις 15 ευρώ για όλο το καλοκαίρι μπορείς να μείνεις στο κάμπινγκ του απιθύτα και να ζήσεις ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες πρωί και βράδυ. 70 ημέρες, 40 events, καραόκε, βραδιές τουρνουά και beach volley και θεματικά πάρτι που θα θυμάσαι για καιρό. Το καλύτερο είναι ότι δεν χρειάζεται να είσαι μόνο φοιτητής απιθύτα. Μπορείς να πας από οποιοδήποτε πανεπιστήμιο και αν είσαι. Μπες στο bluebanana.gr και μάθε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, δεν γίνεται καλοκαίρι χωρίς Ποζίδι, δεν γίνεται καλοκαίρι χωρίς Κοσμοράδιο 95 και 1 στο background. Γι' αυτό μείνε εδώ και μην χάνεις τίποτα.
2: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα... 95 και 1
2: Κοσμοράδιο. Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.

0: μαγικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Γιάννης Φακίνος.
4: Τίτλος:
3: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Έτσι, τέτοια θέλουμε να ακούμε, έτσι θέλουμε να ανεβαίνει η διάθεσή μας. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου και θέλω να σας πω ότι τις προάλλες έκανα τη βόλτα μου εκεί στο χωριό μου με το καινούριο μου το κουτάβι, τέλος πάντων, που πήρα πρόσφατα. Και βλέπω μια συμμαθήτριά μου, παιδιά, είχαν τη δω πάρα πολλά χρόνια, από το Λύκειο σχεδόν. Τη βλέπω, ξέρεις, με ένα παιδί στο καρότσι, με ένα άλλο παιδί στην κοιλιά, να είναι έγκυος. Και μου λέει τα νέα της λίγο έτσι πολύ γρήγορα. Να μου λέει εδώ ένα παιδί, περιμένω κι άλλο. Και εγώ λέω να κι εγώ εδώ ένα κουτάβι, μπορεί να πάρω κι άλλο. Υιοθέτησα και μια γάτα από το δρόμο. Καταλαβαίνεις, έχουμε διαφορετικές προτεραιότητες στη ζωή, βρε παιδί μου, οι άνθρωποι στα 27 μας. Λοιπόν, πάντως η δική σου προτεραιότητα είναι η νούμερο 1 επιτυχίες, γι' αυτό και είσαι στο Κοσμοράδιο 95,1. Για να μην χάνεις ούτε μία. Τώρα δυνάμωσε την ένταση, πολλά είπαμε. Πάμε να ακούσουμε τα καλύτερα και μόνο.

Είναι το νούμερο 1, το αγαπημένο σου Κοσμοράδι 95,1 και εγώ είμαι η Ραφαήλ. Εδώ το λέω καλησπέρα σε ένα που ακούς το αυτοκίνητο και τραγουδάς ή βρίζεις τον μπροστά, ανάλογα με το πόσο οδηγάει. Σε ένα που δουλεύεις και έχεις βάλει Κοσμοράδιο για να περνάει πιο γρήγορα η βάρδια. Σε ένα που τώρα κατάφερες επιτέλους να πιεις τον καφέ σου από τις δουλειές. Σε ένα που προσπαθείς να ξυπνήσεις, που τρέχεις από ραντεβού σε ραντεβού, που φτιάχνεις βαλίτσες για διακοπές. Και σε ένα που ήδη έχεις φτάσει στην παραλία. Εντάξει, εσένα σε ζηλεύουμε λίγο είναι η αλήθεια, αλλά πιες και καμιά παλωμίτσα για μας. Κάνε καμιά βουτιά και για μας τώρα, μεταξύ μας είμαστε λοιπόν. Εμείς οι υπόλοιποι συνεχίζουμε με επιτυχίες μέχρι και τις 2.

0: Μα τι καλύτερο από λίγη μουσική, έτσι να σε δροσίσει με αυτό το καύσωνο τον καλοκαιρινό, γιατί είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, έτσι. Είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε, βασικά. Οπότε είτε είσαι στο δρόμο, είτε στη δουλειά, είτε στις διακοπές. Κοσμοράδιο 95,1 έχεις πάντα μαζί σου. Η Τρίτη είναι από αυτές τις μέρες που γενικά περνάνε πιο εύκολα με καλή μουσική, γιατί απέχει ακόμα πολύ από το σουκού. Ένα ακόμα όμορφο μεσημέρι όμως, το ολοκληρώσαμε μαζί. Δίνουμε ραντεβού αύριο πάλι Δετάρτη στις 12 το μεσημέρι. Για τώρα έρχεται ο Βασίλης Χαροκόπος να σου κρατήσει την καλύτερη πιθανή συντροφιά που μπορείς να βρεις για το μεσημέρι σου. Τίποτα. Το καλύτερο είναι αυτός και ένα πιάτο γεμιστά με μια χωριάτικη σαλάτα δίπλα. Δεν υπάρχει καλύτερο. Τίποτα. Δεν πεινάω. Έτσι τα λέω, ρε. Καθόλου δεν πεινάω. Αν ακούσεις ένα γουργούρ, είναι το στομάχι μου. Οπότε σε χαιρετώ. Να μην σταματάς να πιστεύεις στο μέλλον. Τα καλύτερα έρχονται. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Φαντάσου τώρα να πετάς, να είσαι σε πτήση και να μην ξέρεις, να μην έχεις ίντερνετ, να μην ξέρεις τι έχει γίνει στον τελικό. Και ο πιλότος να είναι Ισπανός και να μεταφέρει Αργεντίνους μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους.
3: Ωραία.
2: Και λέει ότι ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας, κρίθηκε στην παράταση. Δυστυχώς μόνο μία ομάδα. Συγχαρητήρια στους Αργεντίνους φίλους μας.
3: Τους είπε ψέματα.
2: Ναι, και στο τέλος τους λέει.
3: Αυτοί αρχίσαν να φαντάζομαι.
2: Ναι, ναι. Πολλοί φορούσαν και μπλούζες, λέει, του Μέση.
3: Ωραία.
2: Η Ισπανία κέρδισε.
3: Επιτρέπεται.
2: Όχι.
3: Είχατε κάποια συγκέντρωση.
2: Πόσο εγώ, πραγματικά.
3: Ναι, δηλαδή, τι κατάλαβε τώρα αυτός που έκανε τους ανθρώπους να χαρούνε τσάμπα.
2: Μετά την αποκάλυψη, λέει, του αποτελέσματος, η χαρά, λέει, από εκεί που ήταν έκδηλη, ναι, μετατράπηκε σε απόλυτη σιωπή και αμηχανία.
3: Από την άλλη, εγώ απορώ πως όλοι αυτοί που ήταν στο αεροπλάνο καταλάβανε τι λέει ο πιλότος.
2: Αφού ισπανικά.
3: Γιατί σου λέει ο πιλότος. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Στα ισπανικά μπορεί να τα λένε καλύτερα, πιο καθαρά.
3: Λες.
2: Ναι, ναι.
3: Μπορεί.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά το Σάββατο 25 Ιουλίου.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
5: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30.
6: Παραδοθήκα σε σένα.
5: Προπόληση more.

είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εργασίες συντήρησης και σήμερα στον δρόμο Πλαγιαρίου Επανομής. Δήμος Ωρεοκάστρου. Δωρεάν είσοδος στο Δημοτικό Κολυμβητήριο και ανοιχτή κλιματιζόμενη χώρη στα Καπί σήμερα και αύριο λόγω καύσωνα. Ακρόπολη. Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε 2 Ελληνοαμερικανούς τουρίστες. Τραγωδία στο Μάτι. Προσφυγή συγγενών θυμάτων για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη. Ιατρικό θαύμα στην Αυστραλία. Γεννήθηκαν πανομοιότυπα τετράδημα μετά από φυσική σύλληψη.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 92,6.

0: μορφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λίγα λόγια, να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 αυτό το καλοκαιρινό και παράλληλα πολύ ωραίο μεσημέρι Τρίτης με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες στους 9, 5 και 1. Πάμε αμέσως και βόλτα στους δρόμους όπου μικροπροβλήματα συναντάς αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, στο φανάρι εκεί του Λευκού Πύργου στην Λεωφορονίκη, στον Βαρδάρι όπως και στα φανάρια της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Γενικά καλούτσικα τα λες τα πράγματα στο κέντρο. Δυτικά τώρα καθυστερήσεις έχουμε κλασικά στην Ανδρέα Παπανδρέου στο Νεάπολη, όπως κάποια προβλήματα αντίστοιχα και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Κλεάνθους, σε Προφήτου Ηλία και Τζον Κένεντι στην Πηλαία, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα. Μικροπροβλήματα εκεί Μαρτίου με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω τώρα, περιφερειακώς, με κάποιες καθυστερήσεις να υπάρχουν στο ρεύμα προς Δυτικά, σε ένα μικρό σημείο από την Τριανδρία μέχρι τον κόμβο Επταπυργίου. Αντιθέτως, ρεύμα προς Ανατολικά σε καλή κατάσταση, οπότε λίγη υπομονή θα χρειαστεί σε κάποια έτσι λίγα σημεία στο κέντρο αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, αμέσως ανεβάζουμε ένταση. Νίκος Βέρτης, αγαπημένο τραγούδι, να χαμογελάσω. Έρχεται και εμείς ανεβαίνουμε μαζί και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Ήδη Αδάμου, ξελογιάστρα, μας ανεβάζει, έπαιξε μόλις τους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, με μας παρέα παιδιά στο μεσημέρι Τρίτης. Καλησπέρα σε όλους και φυσικά για την επικοινωνία μας σε περιμένω στο Viber. Εκεί κάθε μέρα λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Φυσικά στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχει τα γενέθλιά σου. Πολύχρονος, πολύχρονη να είστε γεροί παιδιά, πάντα επιτυχίες. Όπως μιας και σήμερα δεν έχουμε επίσημη γιορτή, χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα γιορτάζετε κάποια ιδιαίτερη σας στιγμή ή περίσταση, να είστε πάντα ευτυχισμένοι. Επίσης, καλησπέρες αμέσως σε όλους, ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα, πάντα και μόνιμα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά σε οποιοδήποτε μέρος από Θεσσαλονίκη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το Κοσμοράδιο.gr, όπου εκεί παράλληλα μαθαίνεις και τα πάντα πρώτος. Όσο για τα υπόλοιπα, σε πολύ λίγο έρχονται Θοδωρής Φέρης, Νατάσα, Δήμος Αναστασιάδης, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πάντα εδώ, στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 95 και 1.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στο Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Αγαπημένος ο Θοδωρής Φέρης, είπες, έπαιξε το απολαύσαμε μόλις σου. 951, εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και πριν από κάποιες μέρες, παιδιά, το είχα δει σε ρίλετ στο Instagram. Οπότε σήμερα το βρήκα στο Κοσμοράδιο.gr και αμέσως να πούμε πως η FIFA φαίνεται πως βρήκε ακόμη έναν τρόπο να αποκομίσει τεράστια έσοδα από το παγκόσμιο κύπελο του 26, καθώς ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει προς πώληση αυθεντικά κομμάτια από τον αγωνιστικό χώρο όπου διεξήχθη προχθές ο μεγάλος τελικός. Τα συλλεκτικά αυτά κομμάτια από το χορτάρι του New York New Jersey Stadium έχουν τοποθετηθεί μέσα σε ειδικές ακριλικές premium θήκες και θα συνοδεύονται από στοιχεία πιστοποίησης της αυθεντικότητάς τους. Οι τρεις βασικές εκδόσεις θα κοστίζουν 450, 900 και 1200 δολάρια, ενώ η ακριβότερη πρόταση θα φτάνει τα 3.000 δολάρια, η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα επιχρυσωμένο αντίγραφο εισιτηρίου, μία μινιατούρα της μπάλας του Μουντιάλ και ένα κρυστάλλινο ομοίωμα του τροπαίου και θα αναμένεται έτσι να κυκλοφορήσουν έως 2026 αριθμημένα κομμάτια, από τα οποία η FIFA θα εισπράξει λίγα περισσότερα από 11 εκατομμύρια δολάρια. Παρακαλώ, όσο για την μουσική μας μοναδική Νατάσα, περηφάνεια μόνο, το στέλνω αμέσως στην Ιζαβέλα και τον Βασίλη, συστημένο στη Λιέγη εκεί στο Βέλγιο. Γεια σας παιδιά, παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

Faith Theoharia, τη συμβατική σχέση έπαιξε μόλις τους 9, 5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, με μας παρέα σε αυτό το πολύ ωραίο καλοκαιρινό έτσι μεσημέρι Τρίτη Θεσσαλονίκη. Με το θερμόμετρο να βρίσκεται στους 32 αυτή την ώρα, με αίσθηση του 38. Έχει αρκετή ζέστη στο κέντρο. Εντάξει, αυτό το πράγμα δεν είναι καύσωνα, δηλαδή το 38-40 τι είναι. Απλά έχει αρκετή ζέστη, παιδιά, έναν περίεργο συνδυασμό. Οπότε γενικότερα ελαφριά ρούχα, καλή είναι η δάτωση και σε περίπτωση που το χρειαστεί, να ξέρει πως σε κάθε Δήμο λειτουργούν σημεία που μπορεί να δοσιστεί, όπως επίσης στα καταστήματα στο κέντρο βρίσκεις συνδυασμό προσφορών και δροσιάς. Γενικότερα θέλω να προσέχετε και όχι τρέλες τέτοιες ώρες, ειδικά ηλικιωμένοι και ευπαθείς ομάδες. Τώρα, όσον αφορά την εβδομάδα, ο ήλιος θα βρίσκεται στον ουρανό της πόλης. Βέβαια, αύριο απογευματάκι υπάρχει ενδεχόμενο κάποιων έτσι γρήγορων καταιγίδων, όπως και την Παρασκευή βλέπω βροχές και καλοκαιρινές μπόρες, όπου θα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε να είστε οργανωμένοι, κατά τα άλλα μια χαρά όλα, την Πέμπτη και το Σαββατοκύριακο όλα καθαρά. Όσο για τη μουσική μας, έρχεται αγαπημένη συνεργασία Αντώνιο, Μάνος Πυροβολάκης, Μπορεί να βγω. Παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης, 12 τσιγάρα το απολαύσαμε μόλις στους 95.1. Εδώ είμαστε λοιπόν, ομορφαίνουμε ακόμη ένα μεσημέρι και φυσικά ακόμη ένα καλοκαίρι όπου βρισκόμαστε σε εβδομάδα συναυλία. Στο Σάββατο, παιδιά, περιμένουμε Νατάσα Θεοδωρίδου και Χρήστο Τσιλόπουλο στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Οπότε μένεις εδώ γιατί έχουν ξεκινήσει οι διαγωνισμοί για διπλές προσκλήσεις και στις εκπομπές. Όπως σε εξέλιξη, αντίστοιχα υπάρχει και διαγωνισμός στο Instagram. Από την άλλη, τώρα θέλω να σου πω πως αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα, καθώς στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας με καταξιωμένους καθηγητές όπως και το γραφείο σταδιοδρομίας στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, και ανακαλύπτεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Όσο για περισσότερα, βρίσκεις τα πάντα στο delta360.gr και στο 2310 22 63 18. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και φυσικά νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πάντα δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Φέτος κουνούπια δεν έχω δει πολλά.
2: Δεν έχεις δει.
1: Αλήθεια.
2: Έχουν έρθει όλα σε μένα γι' αυτό.
1: Αλήθεια.
3: Δεν είσαι κλικό αίματος.
2: Ναι,
4: Γιώργο.
1: Πες μου.
4: Θέλω να σε αγχώσω, αλλά
1: θέλω
4: να ξέρεις.
1: Τι έγινε.
4: Τα κουνούπια.
1: Ναι, ναι.
4: Ωραία. Απλά τσιμπάνε. Σου πίνουν το αίμα.
1: Όσο
4: λες, τόσο αίμα που πίνουν, πώς μπορούν μετά να πετάξουνε.
1: Δεν ξέρω. Θα έπρεπε να έχουμε βάλει στο μαχαίρι.
4: Ναι, αλλά ξέρετε τι κάνουνε. Την ώρα που πίνουν το αίμα, απ' την άλλη κατουράνε.
1: Τι κάνουν.
4: Σε κατουράνε, Γιώργο.
1: Μωρή ωραία. Ναι.
4: Και που, έτσι αποβάλλουν τα άχρηστα υγρά που έχουν.
1: Και κρατάνε το αίμα μου.
4: Κρατάνε το αίμα και είναι πιο ωραία. Ανάλαφρα μπορούν μετά να πετάξουν ελεύθερα. Τσου σαν πουλάκια.
1: Καλέ. Κουνούπια είναι, όχι αειδόνια.
4: Αλλά όπως βλέπεις, είσαι μια τουαλέτα για κουνούπια.
1: Αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Με έχουν πει και χειρότερα. Να είσαι καλά.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
8: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
8: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
9: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
10: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
11: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
10: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Σίδηρη. Αμφιθέατρο Σίδηρης. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Λουκέτο λόγω στατικών προβλημάτων στον μοναδικό παιδικό σταθμό στη Νέα Μηχανιώνα. Κεντρική Μακεδονία. 72 πρόστιμα σε μία εβδομάδα σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος. Δικογραφία σε βάρος ενός 84χρονου που κατασκεύασε φράγμα στον αξιό ποταμό προκειμένου να ποτίσει τα χωράφια του. Λάρισα. Μηχανάκι παρέσυρε πεζό στο κέντρο της πόλης. 2 τραυματίες. Σεισμός στη Βενεζουέλα. 5.270 οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μεσημεράκι Τρίτης λοιπόν, και εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Παρέα θα το πάμε μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο και κλειδωμένο στους 951. Και αμέσως για όσους σας βρίσκω στο αυτοκίνητο, να πούμε πως προβλήματα έχουμε αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή. Επίσης κάποια φρακαρίσματα έχουμε στο πρώτο μισό της λεωφόρου Νίκης. Όπως μικροκαθυστερήσεις συναντάς αντίστοιχα σε Βαρδάρη, Πολυτεχνείου, Μοναστηρίου και στα φανάρια της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα συνεχίζεται κινητικότητα στην Άνδρεια Παπανδρέας του Νεάπολη. Όπως κάποια λίγα προβλήματα υπάρχουν ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακός, μικροκαθυστερήσεις συναντά στο ρεύμα προς ανατολικά σε ένα μικρό σημείο από την Άνω Τούμπα μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Όπως κάποιες καθυστερήσεις αντίστοιχα υπάρχουν και στο ρεύμα προς δυτικά σε σημεία χωρίς κάτι το ιδιαίτερα ανησυχητικό. Οπότε λίγη υπομονή θα χρειαστείς σε κάποια έτσι σημεία αυτή την ώρα. Χαλκιδική και εκεί μια χαρά είμαστε, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Οπότε καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας σειρά παίρνει πολύ αγαπημένη επιτυχία, Κωνσταντίνος Αργυρός με Light, Ήλιο Βασίλεμα. Παίζει αμέσως δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας με εμάς, πάντα εδώ, πάντα μαζί, στο μεσημέρι μας στους 951.

0: Δεν θα πας πουθενά, λοιπόν. Αυτό δεν ισχύει βέβαια για το φίλο Θοδωρή, ο οποίος βρίσκεται εκεί στα έγκατα του Παρισιού. Δύσκολα πολύ τα πράγματα. Πολλούς χαιρετισμούς στο φιλαράκι μου. Σε περιμένουμε πίσω σύντομα, Τεό, για πολύ ωραία πράγματα, για ομορφιές. Πέγγι Ζήνα, λοιπόν, έπαιξε μόλις. Εμείς ανεβαίνουμε μαζί σου σε 951. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως να πούμε πως οι διεθνούς και καταξιωμένοι φήμης Ιλβόλο επιστρέφουν στην Ελλάδα την επόμενη Δευτέρα 27 Ιουλίου, παιδιά, στο Θέατρο Γης, όπου το διάσημο ιταλικό τρίο θα συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ τη μουσική διεύθυνση έχει αναλάβει ο Τάσος Σημεωνίδης, όπου και θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με τις μεγάλες επιτυχίες τους, αλλά και τα αγαπημένα τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο, με τους Ιλβόλο να έχουν δημιουργήσει και καθιερώσει το δικό τους ξεχωριστό μουσικό ύφος, συνδυάζοντας την κλασική μουσική παράδοση με τη σύγχρονη pop αισθητική, και το πρόγραμμα των συναυλιών να περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια από τη διεθνή δισκογραφία τους, καθώς και κλασικά κομμάτια που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τη σύγχρονη crossover σκηνή. Οπότε, αμέσως πάμε να δώσουμε και μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία της Δευτέρας. Εσύ αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς τον αγαπημένο σου Ιταλό τραγουδιστή ή ηθοποιό. Κενό, όνομα τεπώνυμο, και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά, καλή επιτυχία σε όλους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες.

Ελένη Φουρέιρα, Αλληλούια, έπαιξε δυνατά στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Εμείς για ακόμα ένα μεσημέρι, πιο συγκεκριμένα το μεσημέρι Τρίτης, ανεβαίνουμε μαζί και αμέσως, μιας και έχω μηνύματα μαζεμένα, πάμε για καλησπέρες που θα στείλω στον Γιάννη, τη Διονυσία, την Έλενα, το Στράτο, το Θωμά στη Γερμανία, φυσικά τον Κωνσταντίνο και τη Χρύσα, στον Όρμο Παναγιά. Εκεί τα παιδιά καλή καθημερινά, μόνοι μας συντονισμένοι, μας απολαμβάνουν από την παραλία. Ξέρετε, παιδιά, κάντε και την καθιερωμένη χρωστούμενη βουτιά για εμάς, δεν θέλω να μας ξεχνάτε. Καλησπέρες επίσης σε όλους είτε βρίσκεστε εντός ή εκτός συνόρων ραδιοφωνικά ή διαδικτυακά μέσως εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο.gr, όπου εκεί καθημερινά βρίσκεις ό,τι ακριβώς σε ενδιαφέρει και φυσικά μαθαίνεις και τα πάντα πρώτος. Λοιπόν, αμέσως επιστροφή στη μουσική. Μέλισσες, όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Είναι το καλοκαίρι του 2026 και εμείς το απολαμβάνουμε παρέα. Μας αρέσει, παίζει πολύ δυνατά αμέσως στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

Η Ουλία Καλυμάνη είναι το αγαπημένο μου κομμάτι φέτος το καλοκαίρι. Παιδιά, στα καλύτερα που έλκονται, έχω και special φυσικά αφιέρωση από τον Βαγγέλη στην κοπέλα του που μου λέει είναι τα πάντα μου. Αφιερωμένο λοιπόν σε εσάς, παιδιά, εδώ είμαστε κάθε μεσημέρι στο ραντεβού με τη Θέα. Ήταν επιτυχία που έπαιξε μόλις στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς παρέα μορφαίνουμε το μεσημεράκι Τρίτης και μιας και καλοκαίρι και ενδεχομένως ψάχνεις την καλύτερη λύση για το μέλλον σου, να ξέρεις πως η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, καθώς το μόνο που χρειάζεται είναι το δέλτα βήμα για να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Έτσι λοιπόν, στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, με υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμασία πάνω στις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς, όπου και επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, έχοντας πάντα δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας, όπου σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα λοιπόν, Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους, και περισσότερα βρίσκεις στο delta360.gr και στο 2310-2263-18. Όσο για τη μουσική μας, Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, παίζει αμέσως δυνατά στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

Φυσικά το καλύτερο το κράτησα για το τέλος. Δημήτρης Κόκοτας, στόχο πει, είναι τραγουδάρα και η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε τη σημερινή εκπομπή. Με εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9:51. Βέβαια, λίγο πριν φύγω, σαν σήμερα να πούμε πως 21 Ιουλίου το 1904 ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό με μήκος 4.607 μίλια. Και εμείς περιμέναμε και ακόμα περιμένουμε για 25 χιλιόμετρα ένα μετρό 30 χρόνια, το οποίο σήμερα διάβασα πως ενδεχομένως να μπει σε λειτουργία στις 28 του μήνα. Για να δούμε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Σαν σήμερα το 1928 φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος Έλληνας ποιητής Κώστας Καριωτάκης. Όπως τέλος, το 2007 η αγγλική έκδοση του Harry Potter με τίτλο Harry Potter and the Deathly Hallows κυκλοφορεί σε όλον τον κόσμο. Όσο για εμάς, κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, μεσημέρι Τετάρτης, μεσοβδόματα λοιπόν στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσες αυτές τις 2 ώρες. Και φυσικά παραμένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο. Φυσικά πάντα εδώ στο αγαπημένο σου Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Σήμερα ανοίγετε έτσι, θέλατε δεν θέλατε, ένα μπιτσόβαρο. Ε, πώς θα το ονομάσετε, σας ρωτήσαμε.
2: Αραλίκη, γράφει η Ιωάννα.
1: Αμάν, άμα παίζει έτσι και ωραία μουσική.
3: Θα παίζει μουσική που θα κάνω έτσι. Αραλίκη.
1: Όχι ρε φίλε, το έκανε το λογοπαίγνιο, δεν αντέχω.
3: Πάμε.
1: Μπράβο, έβαλε και στον εαυτό.
2: Κούνια θα το βγαζέ ο Νίκος.
1: Που σε κούναγε, μάνο, θα πω εγώ.
3: Κούνια, μπέλα.
1: Φτάνει.
2: Κούλης μπάρο, Παναγιώτης.
3: Όνα σου.
1: Εδώ όμως σε βλέπω λογοπαίγνιο, γιατί έχει κουλ και αποσιοποιητικά is μπάρ.
3: Καταλαβαίνεις, με ice, με τον πάγο κουλ.
1: Έλα, στο μάτι φτάνει τόσο, εντάξει.
2: Σε ηχέλες θα το βγαζε ο Ευστάθιος.
1: Πάμε για τρέλες.
2: Αχα, και είναι ένα Baywatch των φτωχών.
1: Μάλιστα. Μάνο, το μαγιό σου και το σωσίβιο.
3: Ναι, θα πάθουν σοκ.
1: Τι θα πάθεις?
3: Με τους κοιλιακούς θα πάθουν σοκ.
1: Αν θα έρθει κάποιος άλλος στη θέση σου.
3: Ναι.
1: Ωραία.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Νεκρή 79χρονη που την παρέσυρε τουριστικό λεωφορείο όταν η γυναίκα επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο. Ακατάλληλο για πόση το νερό στην υμφόπετρα του Δήμου Βόλβης. Εξετάζονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού. Καστοριά. Χειροπέδεσε 43χρονο αλλοδαπό που εισήγαγε και διακινούσε παράνομα φρέων από την Αλβανία. Υπουργείο Εργασίας. Υποχρεωτικά τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων λόγω καύσωνα. Ισπανία. Φωτιά στα δάση κοντά στη Μαδρίτη. 260.000 στρέμματα έχουν καεί, 1.200 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Νίκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Με επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι Δευτέρα, είναι Τρίτη και αυτό είναι ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος μας τραγουδάει και μας καψουρεύει για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιού σου, μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά. Κάπου αδροσερά, να έφαγες πάρα πολύ καρπούζι, να έπιες πάρα πολύ νερό και να μην έχουν πριστεί τα πόδια σου από την κατακράτηση. Γιατί, παιδιά, εγώ αυτή τη στιγμή υποφέρω. Σκεφτείτε ότι φορώ 41 νούμερο παπούτσι και αυτή τη στιγμή νιώθω ότι χρειάζομαι 43. Δεν περνάω καλά. Φίλοι μου, δικαίωμος, εσύ ξέρω ότι περνάς καλά, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αν εξαιρέσει σε ένα σημείο στην εσωτερική περιφερειακή, εκεί προς το Κορδελιό που έχει σταματήσει ένα αυτοκίνητο και έχει δημιουργηθεί μια μικρή συμφόρηση, κατά τα άλλα, οι δρόμοι τίποτα. Οι δρόμοι άδειοι, νιέντε. Φυσικά μας ακούς και από τη Χαλκιδική, Κοσμοράδιο Χαλκιδική στην ίδια συχνότητα, αλλά και από όλο τον υπόλοιπο κόσμο μέσω των εφαρμογών μας, Κοσμοράδιο 95,1 και του site μας κοσμοράδιο.gr. Και αν δεν μας ακούς, τότε είσαι η εξαίρεση και θα χάσεις αυτό το τραγούδι. Αναβήσει, γιατί όσα έχω ζήσει τα έχει πει η Βύση στους 9, 5 και 1. Καλωσορίσατε.

0: αυτό ακριβώς το όνειρο ζει και ο Αντώνης, ο οποίος λέει θέλει επιγόντως διακοπές κάτω από την Πανσέληνο Βουτιές και μας καλησπερίζει από την εξωτική Σύνδο, εξωτικότατη Σύνδο, γιατί να υποθέσω ότι κι εσείς ψήνεστε στους 30 παραπολλά κάτι βαθμούς Κελσίου. Εγώ είμαι Δήμητρα Καβαλάρη, αυτό είναι το δικό σου το θροσερό σου το ράδιο Σουσού και κακά τα ψέματα, παιδιά. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τα προσέχεις αμέσως. Όπως όταν βλέπεις ένα Γιώργο χωρίς καν να σου συστηθεί. Όχι γιατί φωνάζουν ή γιατί είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά, αυτό το comfort, ρε παιδί μου. Είναι αυτή η δύναμη της λεπτομέρειας και αυτό ακριβώς συναντάς στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Και έτσι λοιπόν, στο νέο Lexus Corner στη Θέρμη, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86, μπορείς να ανακαλύψεις εμβληματικά μοντέλα όπως το υβριδικό LBX και το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Μία επίσκεψη θα σε πείσει και το να παραμείνεις κοσμοσυντονισμένος θα σε πείσει επίσης, γιατί έρχομαι με Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Και η Δέσποινα Μοιραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορτορωμακόκκινο.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών,
2: ναι.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Γιάννης Φακίνος.
1: Τίτλος:
4: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

λίγα λόγια, όπως λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, αλλά ξέρεις ότι γενικά εγώ με τα λίγα λόγια δεν το έχω. Εγώ όταν μιλάω θέλω να τα λέω όλα. Γι' αυτό πάμε να χαιρετήσουμε και τον Αντώνη, ο οποίος τον ρώτησα πριν λίγο πόσους βαθμούς έχετε εκεί στη Σύνδεση. Μου λέει 500.135. Αλλά μέσα έχουμε 24. Εντάξει, 24 βαθμοί με το air condition στο τέρμα. Μια χαρά. Την έχετε κάνει τα βάνη, να ξέρετε, είναι εξαιρετικό. Τα φιλιά μου στην Ευγενία, αλλά και στο Γιάννη, ο οποίος έστειλε μήνυμα, και πάμε να δούμε και τα δικά σου μηνύματα στο 6982-951-951, γιατί σήμερα ονομαστικές εορτές δεν έχουμε, γενέθλια όμως τα έχουμε. Γι' αυτό χρόνια πολλά σε εσένα, φίλε μου, που σήμερα περνάς σε μια ηλικία ένα χρόνο μετά. Δηλαδή, ελπίζω να νιώθεις καλά, ελπίζω να τα γιορτάσεις, και να μην τα γιορτάσεις πάλι, ελπίζω τουλάχιστον να είσαι χαμογελαστός. Σαν σήμερα, επίσης, να σου πω ότι το 356 π.Χ. ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί τον ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, που ήταν και ένα από τα 7, είναι δηλαδή ακόμη ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Γιατί, νεαρέ Ηρόστρατε, το έκανες αυτό το πράγμα, δεν θα μάθουμε ποτέ. Πάντως, φτού σου, δεν έπρεπε να το κάνεις. Γιάννης Πλούταρχος τώρα, και όλα σε σένα τα βρήκα, φυσικά, στο Κοσμοράδιο.

Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει, πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει, πόσο.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αυτό το τραγούδι πραγματικά είναι όλη μου η καθημερινότητα. Θεέ μου, πώς βιάστηκα. Αν θέλω να κάνω κάτι, δεν σκέφτομαι τίποτα. Απλά τρέχω και το κάνω, βιάζομαι και καταλαβαίνεις. Μετά τα κάνω μαντάρα. Ωστόσο, αυτό που θα σου πω αργά, χωρίς να έχω βιαστεί καθόλου, γιατί το έχω σκεφτεί πάρα πολύ καλά, είναι ότι πρέπει να κάνεις ένα κλικ στο site μας, στο κοσμοράδιο.gr, γιατί μαθαίνεις πρώτος από τους πρώτους όλα τα ωραία και τα όμορφα. Για παράδειγμα, αν δεν κάνεις καλό ύπνο, ποια είναι τα 5 tips τα οποία θα αλλάξουν τα βράδια σου και δεν είναι αυτά που διαβάζεις σε κάθε μα κάθε site, είναι αυτό το κάτι διαφορετικό. Τέλος, λέει και τα ηλεκτρικά μπατίνια για τους κάτω των 17, τι προβλέπει το νέο πλαίσιο και τι έγινε με Ελένη Φουρέρια και Αλμπέρτο Μποτία. Καιρό είχαμε να ακούσουμε για αυτούς τους δύο μαζί για να δούμε τι συνέβη. Στο μέσο διάστημα μου στέλνεις και ένα μήνυμα στο 6982-951-951 για να μου γράψεις ό,τι θέλεις. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει και έχω αποθυμένο να μου κάνουν, ευρέ αδερφέ, μία καντάδα.

0: αυτά τα χίλια αγαπημένο live από τον Νίκο Απέρκια και το ακούμε για να κλείσουμε το πρώτο μας 60 λεπτό φυσικά στους 9, 5 και 9. Ένα τραγούδι αφιερωμένο από την Κατερίνα στο Χάρη. Είναι από τα Γεννητσά τα παιδιά και τους στέλνουμε πάρα μα πάρα πολύ αγάπη. Τα φιλιά μου και στη Γεωργία η οποία είναι στη Θεσσαλονίκη και εδώ με το κλιματιστικό αγκαλιά όλοι. Είμαστε παιδιά κλιματιστικά, ανεμιστήρια, παγάκια, καρπούζια, καταλαβαίνεις ότι μπορεί ο καθένας. Αν τώρα είσαι σε φάση που είναι το κλιματιστικό μου και γιατί το κλιματιστικό μου δεν λειτουργεί, θέλω να σου πω ότι η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και πιο συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basics λοιπόν εξασφαλίζεις ετήσια συντήρηση που συμβάλλει και στη σωστή λειτουργία και στην υψηλή απόδοση του κλιματιστικού και άμα θέλεις βάλε και το AC Care Advanced το οποίο περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση αλλά και επισκευές βλαβών. Έτσι λοιπόν είσαι ήρεμος όλο το χρόνο παρέα με τη Zenith και φυσικά είσαι ήρεμος όσο παραμένεις κοσμοσυντονισμένος. Γιατί έχουμε άλλη μία ώρα με διαγωνισμό, με θέματα, με κέφι, με διάθεση, με... όλα τα έχουμε, τι άλλο να πω.
1: Κάθε πρωί στις 8... είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Φαντάσου τώρα να πετάς, να είσαι σε πτήση και να μην ξέρεις, να μην έχεις ίντερνετ, να μην ξέρεις τι έχει γίνει στον τελικό. Και ο πιλότος να είναι Ισπανός και να μεταφέρει Αργεντίνους μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους.
3: Ωραία.
2: Και λέει ότι ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας, κρίθηκε στην παράταση. Δυστυχώς μόνο μία ομάδα. Συγχαρητήρια στους Αργεντίνους φίλους μας.
3: Τους είπε ψέματα.
2: Ναι, και στο τέλος τους λέει.
3: Αυτοί αρχίσανε, φαντάζομαι.
2: Πολλοί φορούσαν και μπλούζες, λέει του Μέση.
3: Ωραία.
2: Η Ισπανία κέρδισε.
3: Δεν τρέπεται.
2: Όχι.
3: Είχατε κάποια συγκέντρια.
2: Πόσο εγώ. Πόσο εγώ, πραγματικά.
3: Ναι, δηλαδή, τι κατάλαβε τώρα αυτό που έκανε του ανθρώπου να χαρούν τσάμπα.
2: Μετά την αποκάλυψη λέει, του αποτελέσματο, η χαρά λέει, από εκεί που ήταν έκδηλη, ναι, μετατράπηκε σε απόλυτη σιωπή και μηχανία.
3: Από την άλλη, εγώ απορώ πως όλοι αυτοί που ήταν στο αεροπλάνο καταλάβανε τι λέει ο πιλότος.
2: Αφού Ισπανικά.
3: Γιατί φωνάζει ο πιλότος. Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Στα Ισπανικά μπορεί να τα λένε καλύτερα, πιο καθαρά.
3: Λες.
2: Ναι, ναι.
3: Μπορεί.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακώτα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα πενιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εργασίες συντήρησης και σήμερα στον δρόμο Πλαγιαρίου Επανομής. Δήμος Ωρεοκάστρου. Δωρεάν είσοδος στο Δημοτικό Κολυμβητήριο και ανοιχτή κλιματιζόμενη χώρη στα Καπί σήμερα και αύριο λόγω καύσωνα. Ακρόπολη. Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε 2 Ελληνοαμερικανούς τουρίστες. Τραγωδία στο Μάτι. Προσφυγή συγγενών θυμάτων για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη. Ιατρικό θαύμα στην Αυστραλία. Γεννήθηκαν πανομοιότυπα τετράδημα μετά από φυσική σύλληψη.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: θέλω δώσε.
1: Του Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Μαζί. Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Βεβαίως, δώστε το λογαριασμό στο κορίτσι και έτσι ξεκινάμε το δεύτερο μας 60 λεπτό. Φυσικά στους 9, 5 και 1. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε σε αυτό το απόγευμα της Τρίτης ο μήνας. Έχει 21 Ιουλίου. Έχει ζέστη και νιώθω σεξι, όπως λέει η Φουρέιρα. Είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Α, απίστευτο, έκανα και ρήμα μόνη μου εντελώς. Σε λίγο έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο, λαχταριστό και έξτρα καλοκαιρινό, θα πω εγώ, διαγωνισμό. Πρώτο όμως επιστροφή στην πόλη και πάμε να δούμε τι γίνεται με το θέμα της κίνησης. Από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα συνεχίζουν και έχουν μια αρκετά χαλαρή ροή με μικροκαθυστερήσεις, οι οποίες προφανώς πάντα θα υπάρχουν στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκεί στη γέφυρα της Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα και γενικά σε όλο το μήκος στους φωτεινούς σηματοδότες. Ενώ το ίδιο συμβαίνει και στην Κατσιμίδη αλλά και στη Λεωφόρο με Κηθοδωράκη, πρώην Λαγκαδά και κάτι ψηλά σε Ιόνος Δραγούμη και Ελευθερίου Βενιζέλου. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στα ωραία μας λιμέρια εκεί στη Χαλκιδική. Χαλαρά τα πράγματα αυτή τη στιγμή και στη Χαλκιδική. Και εσύ θέλω να με θυμάσαι. Αυτός είναι ο Γιώργος Αλκαίος. Θα με θυμάσαι στους 9, 5 και 1.

0: δυο.
1: Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε και καλά περνάμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Η Κοσμοράδη 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Δήμητρα Καβαλάρη, όπου εγώ είμαι αυτή. Στο μικρόφωνο μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Και είπατε, κόψτε με στα δυο. Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε και καλά περνάμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Η Κοσμοράδη 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Δήμητρα Καβαλάρη.

0: Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86. Εκεί μπορούμε να ανακαλύψουμε από κοντά υβριδικά, plug-in, υβριδικά και άλλα ηλεκτρικά μοντέλα με υψηλή καινοτομία και την ιαπωνική ποιότητα κατασκευής, μαζί φυσικά με την κορυφαία εξυπηρέτηση της Lexus. Σημείωσε τη διεύθυνση, είναι στη Θέρμη, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86, εδώ στην πόλη μας. Σε λίγο όμως θα φύγουμε από την πόλη, θα πάμε κάπου πιο έξω, πιο παραθαλάσσια, κάπου που τα καλαμαράκια τηγανίζονται και οι πατάτες έχουν φέτα πάνω και φυσικά προφανώς θα κερδίσεις κάτι το οποίο, όπως κατάλαβες, σχετίζεται με φαγητό. Τα λέμε σε λίγα λεπτά.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι. Στο Σαχάρα Ριζόρ. Στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

Νομίζω πως δεν υπάρχει τραγούδι αυτή τη στιγμή που κάνει μεγαλύτερο χαμό όταν μπαίνει στα μαγαζιά τα ξημερώματα από αυτό Θοδωρής Φέρης. Και είπες και τα είπε όλα από μόνος του στο Κοσμοράδιο 95,1. Και τώρα η αλήθεια είναι ότι όταν τρώμε δεν μιλάμε γι' αυτό. Πάμε στα νέα μουδανιά. Γιατί υποδέχτηκαν πρόσφατα ένα νέο προορισμό γεύσης που ήδη ξεχωρίζει για την ποιότητα και τη φρεσκάδα του και λέγεται Καρυγή Λιμάνι. Είναι μια νέα πρόταση εστίασης στο λιμάνι της περιοχής και έχει αυθεντικές θαλασσινές γεύσεις, πάρα πολύ προσεγμένες πρώτες ύλες και ένα περιβάλλον το οποίο είναι πραγματικά λες και είσαι στο σπίτι σου. Και εγώ εννοείται ότι πήγα, δοκίμασα και δεν γίνεται να μην δοκιμάσεις και εσύ. Θα σου κάνω δώρο ένα πλήρες γεύμα για δύο άτομα αξίας 50 ευρώ, αρκεί να μου στείλεις τη λέξη γεύμα μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 6982-951-951. Από εμένα καλή επιτυχία και από την Ελένη Φορέιρα, Τζάκιο.

0: γλυκά σε είχα ερωτευτεί.
1: Αυτό το τραγούδι νομίζω ότι πραγματικά δεν θα γεράσει ποτέ. Είναι σαν τα τραγούδια από τα ημισκούμπρια. Προφέσου είναι αλσίνερε. Όταν σ' είχα πρωτοδεί στο Κοσμοράδιο 95,1 και όταν σ' είχα πρωτοακούσει στην δική μα περίπτωση. Και μια και μιλάμε για πράγματα που έχουμε πρωτοδεί και δεν έχουμε δει ξανά στη ζωή μα, θα μιλήσω για τα χτεσινό βραδινά. Γιατί τι φάση είχα όλα αυτά στον αέρα χτες. Γιατί νομίζαμε ότι θα γίνει η αποκάλυψη και θα καταστραφεί ο κόσμος. Κεραυνική καταιγίδα, μας είπαν οι μετεωρολόγοι, η οποία είχε διάρκεια και ένταση και προφανώς ήταν ορατή σε όλη την πόλη. Σύμφωνα λοιπόν με αναφορές, αυτό το φαινόμενο που παρατηρήσαμε χτες στον ουρανό της πόλης ξεκίνησε βόρεια, εδώ από τις Λίμνες μέχρι και το Σταυρό και την Ασπροβάλτα και συνέχισε μέχρι και τη Δράμα, πιάνοντας ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος των Σερών και του νομού Κιλικίου. Ουσιαστικά το συγκεκριμένο φαινόμενο εκδηλώνεται με ηλεκτρική δραστηριότητα, δηλαδή αστραπές και κεραυνούς, αλλά συνοδεύεται, λέει, από ελάχιστη ή καθόλου βροχή. Όλα καλά λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά. Πάμε για ένοχο κορμί, έτσι για να εξηλαιωθούμε.

λέξη τόσο να πονά. Δεν μιλάω για αυτά που μας χωρίζουν, όσα μας ενώνουν σαν γυαλί. Την καρδιά μου χίλια κομμάτια

Αντώνης Ρέμος, ποια νομίζεις πώς είσαι, ποια ναι, μα καλή Δήμητρα Καβαλάρη εδώ καθημερινά, ακόμη δεν με έχεις μάθει, με ακούς Δευτέρα με Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 6 από το, κάτσε να θυμηθώ, από το 2019, από μαζί μεγαλώσαμε, τόσα ήσασταν και τόσα γίναμε, έτσι λοιπόν κλείνει η σημερινή μας εκπομπή, αλλά μην αγώνεσαι, μέχρι την Παρασκευή έχουμε ακόμη να πούμε πολλά. Τώρα έρχεται Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8 και ελπίζω να πέρασες καλά, γιατί εγώ ξέρεις πάντα περνώ καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Τώρα, don't worry, που λένε και στο χωριό μου, δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Φέτος κουνούπια δεν έχω δει πολλά.
2: Δεν έχεις δει.
3: Αλήθεια.
2: Έχουν έρθει όλα σε μένα γι' αυτό.
1: Αλήθεια.
3: Δεν είσαι κλικό αίματος.
1: Ναι, Γιώργο.
2: Πες μου.
1: Θέλω να σε αγχώσω, αλλά
2: θέλω
1: να ξέρεις.
2: Τι έχει, ναι.
1: Τα κουνούπια.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Απλά τσιμπάνε. Σου πίνουν το αίμα.
2: Όσο
1: λες, τόσο αίμα που πίνουν, πώς μπορούν μετά να πετάξουνε.
2: Δεν ξέρω. Θα έπρεπε να έχουμε ρίξει το μαχαίρι.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τι κάνουνε. Την ώρα που πίνουν το αίμα, απ' την άλλη κατουράνε.
2: Τι κάνουν?
1: Σε κατουράνε, Γιώργο.
2: Μωρή ωραία.
1: Εκείνη την ώρα.
2: Τέλεια, ναι.
1: Και που, έτσι αποβάλλουν τα άχρηστα υγρά που έχουν.
2: Και κρατάνε το αίμα μου.
1: Κρατάνε το αίμα και είναι πιο ωραία. Ανάλαφρα μπορούν μετά να πετάξουν ελεύθερα. Τσου σαν πουλάκια.
2: Καλέ. Κουνούπια είναι, όχι αηδόνια.
1: Αλλά όπως βλέπεις, είσαι μια τουαλέτα για κουνούπια.
2: Αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Με έχουν πει και χειρότερα. Να είσαι καλά.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
5: Τι θέλεις?
6: Ναι, γεια σας.
5: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Λουκέτο λόγω στατικών προβλημάτων στον μοναδικό παιδικό σταθμό στη Νέα Μηχανιώνα. Κεντρική Μακεδονία. 72 πρόστιμα σε μία εβδομάδα σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος. Δικογραφία σε βάρος ενός 84χρονου που κατασκεύασε φράγμα στον αξιό ποταμό προκειμένου να ποτίσει τα χωράφια του. Λάρισα. Μηχανάκι παρέσυρε πεζό στο κέντρο της πόλης. 2 τραυματίες. Σεισμός στη Βενεζουέλα. 5.270 οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου και ο Τάσος Ριζόπουλος είναι και σήμερα εδώ για το επόμενο διωράκι. Αυτό που θα περάσουμε σήμερα θα είναι ένα επανάληπτο, μοναδικό, καταπληκτικό και τέλειο. Για δύο ώρες παίζουμε μουσικάρες, για δύο ώρες γουστάρουμε φουλ, για δύο ώρες κάνουμε διαγωνισμούς και κερδίζετε υπέροχα δώρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ξεκινάμε με άλλο ένα σουξέ και τα σουξέ το ένα μετά το άλλο θα διαδέχονται αυτό που γουστάρεις και αγαπάς. Επιτυχίες και μόνο επιτυχίες στο Κοσμοράδιο 95,1, νούμερο 1 με Τάσο Ριζόπουλο. Τις επόμενες δύο ώρες. Καλώς ήρθατε!

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Και αφού είναι Τρίτη, δεν κάνω δύο σούπερ διαγωνισμούς. Μου λες να κάνεις ό,τι γουστάρεις και αγαπάς, αρκεί να μας κάνεις χαρούμενους και ευτυχισμένους. Αυτό θα σας κάνω αμέσως τώρα. Μασαζάκι από το mail spa χαλαρωτικό. Ό,τι χρειάζεσαι αυτή την εποχή. Πάρε λοιπόν το κινητό σου, γράψε τη λέξη μασάζ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα σου στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία!
1: Οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Γιάννης Φακίνος.
4: Τίτλος:
3: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Η μία επιτυχία διαδέχεται την άλλη. Το ένα super hit διαδέχεται το άλλο. Και βέβαια εσύ ακολούθησε μας όλα τα social του Κοσμοράδιο, διότι και Instagram έχουμε και TikTok έχουμε και Facebook official fanpage έχουμε και μη λησμονεί στο κανάλι μας στο YouTube, όπου εκεί θα βρεις όλες τις αποκλειστικές συνεντεύξεις από τα μεγαλύτερα και καλύτερα ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας οπτικοποιημένα, διότι και τις ακούς και τις βλέπεις. Και βέβαια πληκτρολόγησε www.cosmorado.gr για να μας ακούσεις παντού σε όλο τον κόσμο και να δεις όλα τα τελευταία νέα, όλες τις εξελίξεις για τους αγαπημένους καλλιτέχνες, για τους αγαπημένους σου στάρ, τα παράξενα, τα περίεργα και όλα όσα ενδιαφέρουν. Διότι το Κοσμοράδιο βρίσκεται παντού και εσύ είσαι η δικιά μας παρέα και εμείς η δικιά σου παρέα. Κοσμοράδιο 95,1, νούμερο 1.

Πάμε να δούμε τι προβλέπει η καλή μου φίλη. Λατρεμένη, ξέρεις, η φίλη μου η Έμι, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παιδιά, ζέστη και νιώθω σεξι για την Τετάρτη μεσοβδόμαδα 22 Ιουλίου. Ελάχιστη θερμοκρασία, 28 βαθμοί Κελσίου, 6 ώρα το πρωί. Μέγιστη θερμοκρασία, 37 βαθμοί Κελσίου, 3 ώρα το μεσημέρι. Το βοριαδάκι τόσο όσο, 3 μποφόρ και υγρασία 40%. Οπότε, εσύ πίνεις πολλά νερά, κινείσαι κάτω από σκιά, φοράς ανοιχτόχρωμα ρούχα, καπελάκι και ακούς Κοσμοράδιο 95,1 και Τάσο Ριζόπουλο για να δροσίζεσαι. Oh yeah!

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Θέλω να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά το πρώτο διαγωνισμό, γιατί σε λίγο, αγαπημένα μου φιλαράκια, καρδούλες μου, υπέροχα πράγματα, έρχεται και δεύτερος διαγωνισμός. Πάμε λοιπόν για Mail Spa, μασαζάκι χαλαρωτικό από το λατρεμένο, ξεχωριστό Mail Spa. Το Mail Spa το βρίσκεις σε δύο χώρους στο κέντρο, Μητροπόλεως 61 και Μητροπόλεως 68. Δυτικά το βρίσκεις στο πεζόδρομο του Ευόσμου και ανατολικά το βρίσκεις στη Θέρμη. Το μασάζ είναι απαραίτητο και εγώ σου κάνω ένα χαλαρωτικό μασάζ δώρο. Αρκεί να πας στο Viber, να γράψεις τη λέξη μασάζ, το όνομα τεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Σήμερα ανοίγετε έτσι, θέλατε δεν θέλετε, ένα μπιτσόπαρο. Πώς θα το ονομάσετε, σας ρωτήσαμε.
3: Αραλίκη, γράφει η Ιωάννα.
2: Αμάν, άμα παίζει έτσι και ωραία μουσική.
4: Όχι, θα παίζει μουσική που θα κάνω έτσι. Αραλίκη.
2: Όχι ρε φίλε, το έκανε το λογοπαίγνιο, δεν αντέχω.
4: Πάμε.
2: Μπράβο, έβαλε και στον εαυτό.
3: Κούνια θα το βγαζέ ο Νίκος.
2: Που σε κούναγε, Μάνο, θα πω εγώ.
4: Κούνια, μπέλα.
2: Φτάνει.
3: Κούλης μπάρ ο Παναγιώτης.
4: Όνα σου.
2: Εδώ όμως σε βλέπω λογοπαίγνιο, γιατί έχει κουλ και αποσιοποιητικά is μπάρ.
4: Καταλαβαίνεις, με ice, με τον πάγο κουλ.
2: Έλα, στο μάτι φτάνει τόσο, εντάξει.
3: Σε Ιχέλης θα το έβγαζε ο Ευστάθιος.
2: Πάμε για τρέλες.
3: Αχα, και είναι ένα Baywatch των φτωχών.
2: Μάλιστα. Μάνο, το μαγιό σου και το σωσίβιο.
4: Ναι, θα πάθουν σοκ.
2: Τι θα πάθεις?
4: Με στους κοιλιακούς θα πάθουν σοκ.
2: Αν θα έρθει κάποιος άλλος στη θέση σου. Ωραία.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310-4033-23.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Φύγαμε για δεύτερο 60 λεπτό μετά στο Ριζόπουλο εδώ στο Κοσμοράδι 95,1. Πόσο αγαπημένο είναι το προηγούμενο τραγούδι, αλλά να φανταστείς ότι και το επόμενο που έρχεται, όπως και όλα τα υπόλοιπα, είναι αγαπημένα, είναι λατρεμένα. Το Κοσμοράδι 95,1 παίζει τις δικές σου αγαπημένες επιτυχίες, όπως αυτή που έρχεται αμέσως τώρα.

0: Ο δεύτερος διαγωνισμός είναι στον αέρα και είναι Derma Act. Δύο τυχεροί, πηγαίνετε, φρεσκάρετε το προσωπάκι σας, το ενυδατώνετε, το κάνετε ακόμη πιο λαμπερό, ακόμη πιο νεανικό, ακόμη πιο ενυδατωμένο, και το Derma Act σου κάνει αυτή τη δωράκλα. Πληκτρολόγησε επίσης www.dermapavlact.gr για να μάθεις τις υπέροχες, ασυναγώνιστες πραγματικά προσφορές για περιποίηση σώματος και προσώπου. Παίρνεις το κινητό, πας στο Viber, γράφεις τη λέξη Derma Act, το όνομα τεπώνυμο σου αμέσως μετά και το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία!
1: 90, 95 και 1. Και η Νατάσα Εξινταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, τι λες, καρδούλα μου. Όχι, βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. Delta360.gr.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Θα υπενθυμίσω για άλλη μια φορά το μεγάλο διαγωνισμό Dermact. Δύο είναι τυχεροί. Θα πάρετε από μία περιποίηση προσώπου για ενυδάτωση, θρέψη, λάμψη που είναι απαραίτητη αυτή την εποχή. Αναμφισβήτητα. Παίρνεις το κινητό, πας στο Viber, γράφεις τη λέξη Dermact, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951 να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Και βέβαια, μίλης μονής πληκτρολογίας www.derma.pavlaact και βλέπεις.gr, αυτονόητο, και βλέπεις όλα τα υπέροχα πακέτα προσφορών που είναι ξεχωριστά, μοναδικά, ασυναγώνιστα, μόνο από τα αγαπημένα Dermact.

Οι συναυλίες πάνε και έρχονται. Τα music live events στην έκθεση έρχονται με πολύ αγαπημένους ερμηνευτές. Και όλα όσα γουστάρεις για αυτό το καλοκαίρι τα βρίσκεις μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακολούθησε μας στα social, πήγαινε ακόμη πιο συγκεκριμένο στο Instagram. Έχουμε αναρτήσει όλες τις συναυλίες που κατά καιρούς είναι το Κοσμοράδιο 95,1 μέγας χορηγός και διοργανωτής αρκετές από αυτές. Λοιπόν, και στο Instagram τα βρίσκεις, αλλά τα βρίσκεις όπου και αν μας ακολουθήσεις. TikTok, Facebook, Μίλης Μονής, www.kosmorada.gr και βέβαια Μίλης Μονής και το κανάλι μας στο YouTube. Ακολούθησέ μας λοιπόν σε όλα τα social για να είσαι ο πιο ενημερωμένος ακροατής. Κοσμοράδιο 95,1 και Τάσος Ριζόπουλος στον αέρα της πόλης για ακόμη λίγο, δηλαδή 6 με 8 καθημερινά, η καλύτερη μουσική και τα πλουσιότερα και καλύτερα δώρα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ήρθε το κορίτσι μου η Άννα Κεφάλα. Καλώστηνα, καλώστηνα. Σας αφήνω σε καλά χέρια. Εμείς αύριο, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, 6 ώρα θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλω λησμονής πως ό,τι σκέφτομαι για μένα το εύχομαι για εσάς. Δίλα τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος στα Σεβμικής. Bye!
0: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Φαντάσου τώρα να πετάς, να είσαι σε πτήση και να μην ξέρεις, να μην έχεις ίντερνετ, να μην ξέρεις τι έχει γίνει στον τελικό. Και ο πιλότος να είναι Ισπανός και να μεταφέρει Αργεντίνους μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους.
3: Ωραία.
2: Και λέει ότι ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας, κρίθηκε στην παράταση. Δυστυχώς μόνο μία ομάδα. Συγχαρητήρια στους Αργεντίνους φίλους μας.
3: Τους είπε ψέματα.
2: Ναι, και στο τέλος τους λέει.
3: Αυτοί αρχίσανε, φαντάζομαι.
2: Ναι. Πολλοί φορούσαν και παντμπλούζες, λέει του Μέση.
3: Ωραία.
2: Η Ισπανία κέρδισε.
3: Δεν τρέπετε.
2: Όχι.
3: Είχατε κάποια συγκέντρια.
2: Πόσο εγώ. Πόσο εγώ, πραγματικά.
3: Ναι, δηλαδή, τι κατάλαβε τώρα αυτό που έκανε τους ανθρώπους να χαρούνε τσάμπα.
2: Μετά την αποκάλυψη λέει, του αποτελέσματος, η χαρά λέει, από εκεί που ήταν έκδηλη, ναι, μετατράπηκε σε απόλυτη σιωπή και μηχανία.
3: Από την άλλη, εγώ απορώ πως όλοι αυτοί που ήταν στο αεροπλάνο καταλάβανε τι λέει ο πιλότος.
2: Αφού Ισπανικά.
3: Γιατί σου λέει ο πιλότος. Καταλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Στα Ισπανικά μπορεί να τα λένε καλύτερα, πιο καθαρά.
3: Λες.
2: Ναι, ναι.
3: Μπορεί.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά το Σάββατο 25 Ιουλίου.
7: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
6: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30.
7: Παραδοθήκα σε σένα.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

έτσι είναι. Τα ψέματα όταν είναι να τα βρούμε, τα βρίσκουμε εύκολα. Με την αλήθεια έχουμε λίγο ένα πρόβλημα. Αλλά νομίζω εμείς είμαστε εδώ πανέτοιμοι και αυτό το βράδυ να τα βάλουμε όλα στη σειρά και να μιλήσουμε πάνω απ' όλα αληθινά. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί θα τα λέμε παρέα για τις επόμενες δύο ώρες πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και πάντα ανάμεταξύ μας. Για πάμε να δούμε από κίνηση τι έχουμε στους δρόμους της πόλης για εσάς που κυκλοφορείτε. Λοιπόν, μέσα στο κέντρο ψιλοχαλαρά κυλούν τα πράγματα, ωστόσο κάποιες μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια. Ειδικότερα, γενικά υπάρχει και έντονο πρόβλημα γύρω από την Αγία Σοφίας στην Παλαιών Πατρών σε όλη την έκτασή της. Προηγουμένως που πέρασε είχε γίνει και μια μικροτράκα, τίποτα το σοβαρό. Αλλά ήταν έτσι με φόρα, κάποιος ερχόταν από πίσω και έπεσε σε ένα αμάξι πάνω. Αλλά όλα καλά, μια χαρά. Δεν είχαμε τραυματίες. Βλέπω τώρα περιφερειακά είμαστε επίσης OK, καλά κυλούν τα πράγματα και στη Χαλκιδική είμαστε super, πάρα πολύ ωραία. Οπότε εμείς πάμε να απολαύσουμε Δέσποινα Βανδύ και για τη συνέχεια έχουμε και δώρο εκπληκτικό. Οπότε μένετε συντονισμένοι και συντονισμένες. Πάντα στους 95 και 1.

0: Είμαστε όντως το πιο όμορφο νησί με διαφορά. Α, δεν είμαστε σε νησί. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Παιδιά, τι καύσωνας είναι αυτός. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ ανάγκη να βρισκόμασταν όντως σε κάποιο νησί, σε κάποια παραλία. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Πάντως, εντάξει, προσπαθούμε και λίγο τα καταφέρνουμε. Νομίζω. Πορευόμαστε καλά ακόμη. Και ας έχουν πιάσει οι τρελές, οι ζέστες. Και ας σφίξανε τα πράγματα. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Αυτό που τώρα πλέον θα είναι καθημερινότητα. Δηλαδή, σίγουρα θα σχολιάζω 1, 2, 3, 5, 10 φορές την ημέρα το πόση ζέστη έχει, αλλά νομίζω μπορούμε να πορευτούμε τέλεια εμείς εδώ σε αυτή την παρέα την όμορφη. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 που αγαπάτε, με πολλές ωραίες μουσικές και φυσικά μηνύματα και αφιερώσεις στο Viber 6982-951-951. Εκεί μου στέλνετε τις καλησπέρες σας και όσους αγαπάτε, και εμείς ανεβαίνουμε παντού και πάντα μαζί.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Καλοκαιράκι.
4: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
3: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
4: Καλοκαιράκι. Στο Σαχάρα Resort. Στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
3: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

ρωτήσουμε πια πόσο είναι λογαριασμός και Κατερίνα Λιόλιου που αυτό το κόριτσι κάνει χαμό και πάει σούπερ και εμείς απολαμβάνουμε. Εδώ είμαστε με Κοσμοράδιο 95,1 και ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Τι άλλο θα απολαύσουμε? Θα απολαύσουμε σίγουρα ένα εκπληκτικό γεύμα, πλήρες γεύμα για δύο αξία 40 ευρώ, ένα τυχερός ή μια τυχερή.

0: γιατί φυσικά θα πάμε στο γύρο της Ελλάδας που αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του καλού κρέατος εδώ και δεκαετίες. Να πούμε ότι διανύει μια ιστορία που ξεκινά από το 1993 και αποτελεί μια από τις πιο αναγνωρίσιμες επιλογές της πόλης για όσους αναζητούν αυθεντικές γεύσεις, πολύ γενναιόδορες μερίδες, να τα λέμε και αυτά, και εννοείται σταθερή ποιότητα όλα αυτά τα χρόνια. Και εσείς στέλνετε συμμετοχές για να διεκδικήσετε αυτό το πλήρες γεύμα αξίας 40 ευρώ για δύο άτομα στο γύρο της Ελλάδας. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη φαγητό και έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση και καλή σας τύχη.
1: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Μαρσέλο, γεια στραίβια δάμου, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr και όπου και αν βρίσκεστε, εμείς είμαστε παντού και πάντα παρέα. Σαν μια φωνή από μακριά εγώ, αλλά πάντα μαζί σας το ξέρετε αυτό. Τι έγινε και συνέφιασε. Εντάξει, άμα ρίξει και λίγη βροχούλα, καλά θα είμαστε, πιστεύω. Νομίζω λίγο θα φτιάξει η θερμοκρασία. Τώρα θα μου πει 32 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είμαστε λίγο δύσκολα και στενά. Ωστόσο, βλέπω βροχές, δεν βλέπω να σας πω την αλήθεια. Ίσως αύριο το μεσημεράκι να δούμε καμιά ψυχάλα γύρω στις 3-4 εκείνο το διάστημα. Για σήμερα, για απόψε, τα πράγματα τα βλέπω πάρα πολύ καλά και τα ακούμε ακόμη καλύτερα. Νίκος Οικονομόπουλος για τη συνέχεια, γιατί όντως το πιστεύω και εγώ, για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Δεν χρειάζεται όμως να τον ξέρουμε το λόγο, δεν χρειάζεται. Κάπως όμως κάποιος λόγος θα υπάρχει, δεν μπορεί. Πάμε λίγο εμείς, δυναμώνουμε τη φωνή για όσα αγαπάμε δυνατά αμέσως τώρα.
1: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

πράγματα σου δεν μπορώ να λύσω. Όσα με έδεσαν μαζί σου να διαλύσω. Και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια πόρτες μου παράθυρα κλεισμένα. Κι αν περάσει

Βλέπετε πώς προχωράμε σε αυτή την εκπομπή. Με αέρα νησιώτικο. Αυτό θέλουμε. Το μυαλό μας είναι αλλού τώρα. Δεν βρίσκεται στην πόλη. Στην πόλη απλά υπάρχουμε έτσι να γίνονται δουλειές. Τώρα θα μου πεις και ποιες δουλειές. Καλοκαιριάτικα, αλλά τέλος πάντων. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10 πάντως στο Κοσμοράδιο 95,1. Μεγάλο φιλί θα στείλω στο παλιό μου το γειτονάκι. Γιώργο μου, όπου και αν γυρνάς, εγώ σου εύχομαι να περνάς τέλεια, να είσαι κάπου δροσερά όπως και να έχει και να προσέχεις πάρα πολύ στον δρόμο. Και γενικότερα θέλω να πιστεύω θα τα πούμε σύντομα. Θα πιούμε καφεδάκι. Ορίστε, εμείς παιδιά κανονίζουμε τα ραντεβού μας στον αέρα. Δεν υπάρχει αυτή. Δεν έχουμε μυστικά ανάμεσά μας. Δεν υπάρχουν, το καταλάβατε. Είμαστε πάρα πολύ άνετοι, όπως βλέπετε, με την επικοινωνία μας. Μεγάλο φιλί και στο μαράκι μου που και απόψε είναι συντονισμένο και μου έχει στείλει κάτι φανταστικό εδώ στο Viber που έχει φτιάξει. Έτσι, είναι, άμα μαγειρεύεις ωραία και έχεις πολλά ταλέντα, αυτό είναι. Θέλεις να τα μοιράζεσαι. Εμείς τώρα πάμε να συνεχίσουμε με πολύ ωραίες μουσικές και απόψε και όσο αγαπάμε πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Φέτος κουνούπια δεν έχω δει πολλά.
2: Δεν έχεις δει.
3: Αλήθεια.
2: Έχουν έρθει όλα σε μένα γι' αυτό.
1: Αλήθεια.
3: Δεν είσαι και κλάματος.
1: Ναι, Γιώργο.
2: Πες μου.
1: Θέλω να σε αγχώσω, αλλά
2: παθαίνω.
1: Να ξέρεις.
2: Τι έγινε.
1: Τα κουνούπια.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Απλά τσιμπάνε. Σου πίνουν το αίμα.
2: Όσο
1: λες, τόσο αίμα που πίνουν, πώς μπορούν μετά να πετάξουνε.
2: Δεν ξέρω. Θα έπρεπε να έχουν βάλει στο μαχαίρι.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τι κάνουνε. Την ώρα που πίνουν το αίμα, απ' την άλλη κατουράνε.
2: Τι κάνουνε.
1: Σε κατουράνε, Γιώργο.
2: Μωρή ωραία.
1: Ναι. Και που, έτσι αποβάλλουν τα άχρηστα υγρά που έχουν.
2: Και κρατάνε το αίμα μου.
1: Κρατάνε το αίμα και είναι πιο ανάλαφρα. Μπορούν μετά να πετάξουν ελεύθερα. Τσου σαν πουλάκια.
2: Καλέ. Κουνούπια είναι, όχι αειδόνια.
1: Αλλά όπως βλέπεις, είσαι μια τουαλέτα για κουνούπια.
2: Αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Με έχουν πει και χειρότερα. Να είσαι καλά.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Και η Ρένια Λουιζίδου, δεν ακούει ράδιο.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο, αφού ανεβαίνουμε μαζί.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα πενιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: ζήσετε.
1: Φίτου Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Γίνεται.
1: Και αν δεν εγκρίνεται, μη σώσετε. Real Lindo στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς μαζί για άλλη μια ώρα. Γεμάτη όσα τραγούδια μας αρέσουν πολύ, εννοείται, και γεμάτη από κίνηση. Κάτσε να δούμε λίγο τι γίνεται. Βλέπω τα πράγματα στην πόλη κυλούν κάπως αργά στο κέντρο, ειδικότερα στα στενά, στους μικρούς δρόμους γύρω από την Αγία Σοφία. Παραμένει το πρόβλημα σε όλη την έκταση Παλαιών Πατρών και Παύλου Μελά. Ενώ επίσης λίγο αργά κυλούν τα πράγματα σε Ιώνος Δραγούμη και γενικότερα, ξέρετε, μέσα στο κέντρο υπομονή. Τώρα πάμε λίγο προς τα ανατολικά. Κίνηση στη Βασιλή Σόλγας μετά το ύψος της Μπότσαρη. Ενώ βλέπω επίσης χαμηλές ταχύτητες και στα ανατολικά, στη Μεγάλη Διασταύρωση, στο Φίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Υπομονή. Και στον περιφερειακό, τώρα όπως βλέπω, όπως βγαίνετε από τη Μουδανιών και μπαίνετε στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς την Πηλαία, υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες. Προσοχή, μάτια στο δρόμο και Νίκο Απέργη στα αυτιά μας, γιατί απέζει αμέσως τώρα και αυτά τα χίλια, γιατί χθες το βράδυ είχαμε τα ίδια. Πώς να το κάνουμε δυνατά αμέσως τώρα.

95,1 και μοναδικό.

0: Γιώργος Σαμπάνης και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 στο ραδιόφωνο που αγαπάμε και εγώ Μιάννα Κεφαλά. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 και ξέρετε τι άλλο αγαπάμε. Φυσικά το ποσίδι. Καλοκαίρι στο ποσίδι, γιατί εννοείται ότι αν δεν πάμε, κάτι κάνουμε λάθος. Ειδικά αν είμαστε φοιτητές, καθώς με 15 ευρώ. Όλο το καλοκαίρι οι φοιτητές μένουν στο κάμπινγκ του Απιθύτα και ζουν 40 επικά events σε 70 ημέρες από καραό και τουρνουά beach volley και ακραία συγκλονιστικά θεματικά πάρτι. Να πούμε ότι είναι ευπρόσδεκτοι όλοι οι φοιτητές από όλα τα πανεπιστήμια και εννοείται για περισσότερα μπορείτε να κάνετε και ένα και μόνο κλικ πανεύκολα στο bluebanana.gr. Αυτά τα πολύ ωραία και εμείς συνεχίζουμε με τραγούδι εβδομάδας αμέσως τώρα και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Γιάννης Φακίνος.
2: Τίτλος
1: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Παρασκευή 24 Ιουλίου, Σίδηρη, Αμφιθέατρο Σίδηρης.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Κουλίεβα.
5: Παρασκευή 24 Ιουλίου, Σίδηρη, Αμφιθέατρο Σίδηρης.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

Αφιερωμένο στις γυναίκες της ζωής σας που τις έχετε και δεν τις κάνετε πολύ εύκολη τη ζωή και όταν, και όταν φεύγουν βέβαια από δίπλα σας φυσικά κλαίτε και οδύρεστε. Τι να κάνουμε έτσι πάνω αυτά. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Υπενθυμίζω διαγωνισμό εκπληκτικό που ζηλεύω και εγώ και θέλω πάρα πολύ να πάω. Ένα τυχερό ή μια τυχερή κερδίζει απόψε ένα γεύμα για δύο αξία 40 ευρώ στο γύρο της Ελλάδος εδώ στην πόλη μας, στο συγκλονιστικό αυτό πασίγνωστο κρεατάδικο και μπειραρία όπως αυτό χαρακτηρίζεται, για να φάμε πραγματικά αυθεντικές γεύσεις και πολύ γενναιόδωρες μερίδες. Εσείς στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη φαγητό, έτσι μπαίνετε στην κλήρωση και εμείς ακούμε και πάνω κι άμμο. Αμέσως τώρα, για όσους έχουμε και λίγα αποθυμένα, δεν θέλω να μένουμε με αυτά όμως, οπότε πάμε να τον απολαύσουμε δυνατά αμέσως τώρα.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο.

0: παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Καρδιά μου, την πατάς, την θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξίδι.

0: κολλασμένα.
1: Είναι ο Πον και αυτή η καντάδα που μας έχει πάρει τα μυαλά και ακούμε πάρα πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά σε ένα πάρα πολύ ζεστό βράδυ Τρίτης, αλλά νομίζω τα καταφέρνουμε περίφημα. Τι λέτε κι εσείς, πάμε να απολαύσουμε λίγη αναβίση, γιατί είμαστε εξαίρεση τελικά και το διαπιστώνω καθημερινά. Και για τη συνέχεια και Θοδωρής Φέρης, ο οποίος έκανε χαμό, έκανε πανικό στη μεγάλη συναυλία στη Δράμα, η οποία δυστυχώς όμως διακόπηκε λόγω έντονης κακοκαιρίας. Πολύ βροχή παίχτηκε σε εκείνη τη συναυλία. Ωστόσο, η συναυλία θα πραγματοποιηθεί ξανά με τα εισιτήρια να ισχύουν κανονικότατα. Οπότε καταλαβαίνετε, τον αγαπάμε, είναι μοναδικός και τον απολαμβάνουμε παρέα πάντα στους 95,1. Φύγαμε για αναβίση και Θοδωρή Φέρη αμέσως τώρα, δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1.

σαν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

τις πληγές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: πάλι.
1: Δύσκολη νύχτα τώρα, τι να λέμε. Εμείς θα την κάνουμε πανεύκολη. Νομίζω περάσαμε πάρα πολύ όμορφα 2 ώρες που τα λέγαμε άνω μεταξύ μας. Άλλες 2 ώρες δεν θα τα λέμε παρέα, θα τα λέμε με τη Δήμητρα Σιβρή. 10 με 12. Τι γίνεσαι?
2: Άντε τώρα που είναι δύσκολη νύχτα.
1: Άντε τώρα, σε παρακαλώ.
2: Όταν είσαι εδώ πέρα με άλλα κεφαλά, δεν είναι δύσκολη νύχτα.
1: Είδες. Πόσο ωραία τα λέει όμως. Κάτι θέλει τώρα να συμβεί και μάλλον με καλοπιάνει. Δεν ξέρω τώρα τι να περιμένω. Παρ' όλα αυτά, έχω να πω σε πάρα πολύ ωραία και απόψε. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, εμείς θα λέγαμε παρά ένα διωράκι ζάχαρη ανώ μεταξύ μας. Θα τα πούμε και αύριο ξανά το βραδάκι στις 8 και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Σήμερα ανοίγετε έτσι, θέλατε δεν θέλατε, ένα μπιτσόπαρο. Ε, πώς θα το ονομάσετε, σας ρωτήσαμε.
2: Αραλίκη, γράφει η Ιωάννα.
1: Αμάν, άμα παίζει έτσι και ωραία μουσική.
3: Θα παίζει μουσική που θα κάνω έτσι. Αραλίκη.
1: Όχι ρε φίλε, το έκανε το λογοπαίγνιο, δεν αντέχω.
3: Πάμε.
1: Μπράβο, έβαλε και στον εαυτό.
2: Κούνια θα το βγαζέ ο Νίκος.
1: Που σε κούναγε, μάνο, θα πω εγώ.
3: Κούνια, μπέλα.
1: Φτάνει.
2: Κούλης μπαρ ο Παναγιώτης.
3: Όλα σου.
1: Εδώ όμως σε βλέπω λογοπαίγνιο, γιατί έχει κουλ και αποσιοποιητικά is μπαρ.
3: Καταλαβαίνεις με eyes, με τον πάγο κουλ.
1: Έλα, σταμάτα, φτάνει τόσο, εντάξει.
2: Σε Σεϊχέλες θα το έβγαζε ο Ευστάθιος.
1: Πάμε για τρέλες.
2: Αχα, και είναι ένα Baywatch των φτωχών.
1: Μάλιστα. Μάνο, το μαγιό σου και το σωσίβιο.
3: Ναι, θα πάθουν σοκ.
1: Θα πάθεις.
3: Με τους κοιλιακούς θα πάθουν σοκ.
1: Αν θα έρθει κάποιος άλλος στη θέση σου. Ωραία.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

με λίγα λόγια αλλά πολύ μουσική, την καλύτερη συγκεκριμένα, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί, όπως κάνουμε σε όλα μας τα βράδια, Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12. Τι κάνετε, πώς είστε, ωραίο τριτόβραδο, 21 του Ιούλη. Η αλήθεια είναι ότι έχει αρκετή ζέστη αυτές τις μέρες, παιδιά. Υπομονή, εννοείται προσεκτικά. Και φυσικά πάμε να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, γιατί και εκεί θέλει υπομονή. Έχουμε και αρκετούς τουρίστες, υπάρχει αρκετή κινητικότητα αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Εγνατία και προς τις δύο κατευθύνσεις έχουμε καθυστερήσεις, χαμηλές ταχύτητες και στην Τζιμισκή. Στη Λεωφόρο Νίκης είμαστε κάπως καλύτερα, αλλά γενικότερα στα στενά του κέντρου θα κάνετε υπομονή. Πηγαίνω ανατολικότερα και εκεί βλέπω Κατσιμίδη και προς τις δύο κατευθύνσεις, ανέβασμα και κατέβασμα. Έτσι έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Και στη Γρηγορίου Λαμπεράκη, στον περιφερειακό, είμαστε πάρα πολύ καλά. Σε κανένα σημείο δεν βλέπω εμπόδια και καθυστερήσεις. Ενώ δυτικότερα έχουμε τα γνωστά σημεία στη Λεωφόρο Νίκη Θεοδωράκη, όμως δεν είναι τόσο έντονα. Πάμε να κάνουμε και ένα σαφάρι. Θα περάσουμε και ωραία με Κωνσταντίνο Αργύρο. Έρχεται η κυρία Μερκούρη στους 9.50.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Σήμερα όμως είναι Τρίτη, Τριτόβραδο μαζί με Δήμητρα Σιβρή. Αγαπάμε όμως και τις Δευτέρες του Αντώνη Ρέμου και τα Σάββατά του αγαπάμε. Γενικότερα μας έχει κάνει να αγαπήσουμε όλες τις μέρες αυτός ο άνθρωπος. Με τη φωνάρα του, του στέλνουμε όλοι μας την αγάπη πάντα από το Κοσμοράδιο 95,1. Και επειδή εγώ υποσχέθηκα διαγωνισμό θα δώσω και σήμερα στην εκπομπή. Δεν σας έχω αφήσει έτσι. Κάθε μέρα έχουμε πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Τρέχουν και τρομεροί διαγωνισμοί στα social του Κοσμοράδιο για τις συναυλίες. Θα σας τα πω όλα στη συνέχεια, αλλά προς το παρόν. Παίρνεις κινητό στο χέρι, πληρολογείς θεραπεία και αποστολή με το ονοματεπώνυμό σου στο Viber 6982-951-951 για να κερδίσεις όχι μόνο δύο θα είναι τυχεροί σήμερα. Drainage από το Αζαλέ. Παιδιά, τι θεραπεία είναι αυτή? Drainage καταπληκτική, γιατί είναι ένα λευκό μασάζ. Έτσι σου φέρνει πολύ ωραία και σημαντικά χαρακτηριστικά της υγείας σου που τα βελτιώνει. Είναι μια μέθοδος ενδοδερμικού μασάζ, οπότε είναι πολύ ωραίο και για το δέρμα, έτσι όπως τώρα τα σκέφτομαι εγώ. Και γιατί γενικότερα να μην περιποιηθείτε τον εαυτό σου. Χτυπάει και το τηλέφωνο εδώ, καταλαβαίνετε. Είμαστε ζωντανά στο στούντιο του Κοσμοράδιο. Καλή επιτυχία σε όλους, εύχομαι. Θεραπεία ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6982-951-951 από το αγαπημένο Αζαλέ.
1: Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουμπέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
2: Ναι, γεια σας.
3: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι? Είμαι κάτω με τα μάξι.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
3: Ποιος?
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο? Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ιουλία, Ιουλία Καλυμάνη, τελευταία της επιτυχία που άκουσες πρώτος και αποκλειστικά όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Στα καλύτερα που έλκονται και αγαπάτε καταλλήλους θα συμφωνήσω και ιδίως όταν είναι φίλοι μου ζευγάρια. Ξέρετε πόσο χαίρομαι, στέλνω όλη μου την αγάπη στην Ειρήνη μου, τη φιλενάδα μου και στο Ζαφύρι που είναι έτσι το αυτοκίνητο γίνει συντονισμένη παιδιά. Πού πηγαίνετε παιδιά, για πού, καλά, εύχομαι έτσι, καλό δρόμο σε όλους που είστε στο αυτοκίνητο, έχει είπαμε αρκετή κίνηση, αλλά θα κάνετε μια στάση στην άκρη στο δρόμο πάντοτε προσεκτικά για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό από Αζαλέθ, φοβερή θεραπεία Αντρέινα, το είπαμε, αποτοξινώνει, θεραπεύει, είναι υπέροχη για το δέρμα, είναι γενικότερα μια πολύ ωραία θεραπεία, έτσι self-care όπως μου αρέσει να λέω, πολύ εύκολα, θεραπεία ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6982951951. Έρχεται ενώ της Φακιανάκης, τι τραγουδάρα είναι αυτή, καλά θα αρέσει σίγουρα στο Ζαφύρι, έτσι, φιλιά και στην Δέσποινα Βανδύ που ακολουθεί, έρχεται και Νίκος Βέρτης, τα καλύτερα σας έχω με τη Δήμητρα Σιβρή στους 951.

Γεια σου, βρεκετούλα, παιδιά, τι τραγούδι είναι αυτό. Έτσι, ωραίο flashback από τα παλιά. Ξετρελαίνεστε στα βράδια μας. Πάντα μαζί μας σου βρει στο Κοσμοράδιο 95,1 για αυτά τα throwback από το παρελθόν. Και την Γαρμπή, ναι, υπάρχω εγώ. Και λίγο νωρίτερα έπαιξε ο Γιώργος Κακοσέως που το αφιερώνει ο Λουκάς, το φίλο του τον Ανδρέα. Πόσο χαίρομαι και με αυτές τις αφιερώσεις που κάνετε τα κολυτάρια μεταξύ σας. Κορίτσια και αγόρια, παιδιά, είναι το κάτι άλλο. Θέλω και εγώ να αφιερώσω την κολλητή μου μια μέρα. Όταν παίξει Βασίλης Καράς, θα το αφιερώσω στην Έλληνα, να ξέρετε. Έρχεται όμως και ο Γιώργος Σαμπάνης, έρχονται και Μέλισσες και Γιάννης Πλούταρχος. Και έχω να σας πω και έτσι τι διαβάζω στο κοσμοράδιο.gr για τα ηλεκτρικά πατίνια. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η είδηση. Προς το παρόν, πάμε να δυναμώσουμε ένταση. Κάτι σαν αστέρι. Έτσι ακριβώς όπως έρχονται και οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες σαν αστέρια στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.
1: Αγάπη μου, σου γράφω ένα ποίημα.

0: χρόνο εσένα.
1: Στα χίλια χρόνια μια φορά, Ηλίας Καμπακάκης, πολύ αγαπημένο, πολύ ρομαντικό, πολύ ιδιαίτερο, έπαιξε πάρα πολύ έτσι στους χειμερινούς γάμους θα έλεγα και στις προτάσεις γάμου για το καλοκαίρι. Τώρα διανύουμε το wedding season, εγώ ξέρετε ότι είμαι καλεσμένη κάθε Σαββατοκύριακο βάφτιση γάμου σε ένα λάξ, κάπως έτσι πάει, τον Αύγουστο χαλαρώνω να ξέρετε, μη μου έρθει κανένα προσκλητήριο. Αστειεύουμε φυσικά. Χαιρόμαστε πάντα με τις χαρές των φίλων μας. Αλλά παιδιά, εντάξει, ότι κάνει καύσωνα Ιούλιο, μήνα και πάτε και παντρεύεστε, κακά τα ψέματα είναι μια πραγματικότητα. Εγώ τώρα είπα ότι διαβάζω στο κοσμοράδιο.gr λίγο νωρίτερα για τα ηλεκτρικά πατίνια που πραγματικά μπαίνει ένα τέλος στην ηλικία 117. Υπάρχει νέο πλαίσιο. Τι προβλέπει, τα διαβάζει όλα αναλυτικά στο κοσμοράδιο.gr. Πώς μπορεί να γίνει ταυτοποίηση του κατόχου και ότι φυσικά είναι υποχρεωτική η ασφάλιση. Νομίζω θα πω έτσι ένα σχόλιο, θα κάνω πάνω σε αυτό ότι συμφωνώ απόλυτα. Είχε παραγίνει το πράγμα και δεν ήταν και καθόλου ασφαλές. Είχε γίνει επικίνδυνο. Οπότε προσοχή και φυσικά οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1 στο δεύτερο 60 λεπτό με την Δήμητρα Σιβρή.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Φαντάσου τώρα να πετάς, να είσαι σε πτήση και να μην ξέρεις, να μην έχεις ίντερνετ, να μην ξέρεις τι έχει γίνει στον τελικό. Και ο πιλότος να είναι Ισπανός και να μεταφέρει Αργεντίνους μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους.
4: Ωραία.
3: Και λέει ότι ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας, κρίθηκε στην παράταση. Δυστυχώς μόνο μία ομάδα. Συγχαρητήρια στους Αργεντίνους φίλους μας.
4: Τους είπε ψέματα.
3: Ναι, και στο τέλος τους λέει.
4: Αυτή αρχίσανε, φαντάζομαι.
3: Πολλοί φορούσαν και παντμπλούζες, λέει του Μέση.
4: Ωραία.
3: Η Ισπανία κέρδισε.
4: Δεν τρέπετε.
3: Όχι.
4: Είχατε κάποια συγκέντρια.
3: Πόσο εγώ, πραγματικά.
4: Δηλαδή, τι κατάλαβε τώρα αυτό που έκανε του ανθρώπου να χαρούν τσάμπα.
3: Μετά την αποκάλυψη λέει, του αποτελέσματο, η χαρά λέει, από εκεί που ήταν έκδηλη, ναι, μετατράπηκε σε απόλυτη σιωπή και μηχανία.
4: Από την άλλη, εγώ απορώ πω όλοι αυτοί που ήταν στο αεροπλάνο καταλάβανε τι λέει ο πιλότο.
3: Αφού Ισπανικά.
4: Γιατί φορέσαν ο πιλότο και δεν έχουν καταλαβαίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Στα Ισπανικά μπορεί να τα λένε καλύτερα, πιο καθαρά.
4: Λε.
3: Ναι, ναι.
4: Μπορεί.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν ξεκινάει το δεύτερο 60 λεπτό με Κατέρινα Γιώργιου και λογαριασμό, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στη συνέχεια. 4 λεπτά και μετά τις 11. Καλησπέρα. Και εννοείται καλή βραδιά σε όσους τώρα συντονιστήκατε στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί. Τριτόβραδο προς το τέλος του Ιουλίου. Έχουμε αρκετή ζέστη, παιδιά. Η αλήθεια είναι αυτή, για να σας μεταφέρω έτσι λίγο το κλίμα του καιρού. Έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου, 5 λεπτά και μετά τις 11, όπως είπα και λίγο νωρίτερα. Κάπως έτσι θα πάνε τα πράγματα για αύριο Τετάρτη. Πολύ ζέστη και εκείνη είναι η προειδοποίηση. Από Πέμπτη Παρασκευή ξεκινάνε και κάποιες μπόρες καταιγίδες. Όμως το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ ωραίος ο καιρός. Τώρα, αφού είπατε το καιρό, πάμε να πούμε κατά της κίνησης. Εννοείται ότι πάντοτε έτσι μας ενδιαφέρει η ψυχολογία των φίλων οδηγών. Οπότε πάμε να δούμε τι γίνεται, φίλοι οδηγοί, πώς είναι τα πράγματα εκεί έξω. Πολύ χαλαρότερα, πολύ καλύτερα και ωραία τα βλέπω. Στο κέντρο έχουμε χαλαρώσει η Εγνατία, μικροκαθυστερήσεις παραμένουν και χαμηλές ταχύτητες κάπως στην Τζιμισκή εκεί με Εθνικής Αμήνης. Στα υπόλοιπα σημεία όμως, Λεωφόρο Νίκης, αλλά και στα στενά του κέντρου είμαστε καλά. Περιφερειακός πολύ ωραία, δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. Δυτικότερα τα πράγματα έχουν ηρεμήσει, το ίδιο και στα ανατολικά, μικροκαθυστερήσεις εκεί στην Κατσιμίδη. Πάμε να δυναμώσουμε ένταση, διανυκτερεύω, λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης, δυνατά στους 95 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Είπες και τι δεν είπες, Θοδωρής Φέρης παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε παρεούλα και στο κοσμοράδιο.gr, στη σχετική στήλη στα 4. Διαβάζω έτσι σήμερα για τον Μάξιμο, ο οποίος ψάχνει το βοτεινό του σπιτάκι. Εκεί πέρα φιλοξενούνται όλα τα δεσποτάκια που βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη έτσι και στα περίχωρα. Και φυσικά ο Μάξιμος είναι ένα μικρό κουταβάκι που έχει περάσει αρκετά δύσκολα. Κατασχέθηκε από κατάλληλο περιβάλλον, καθώς τον κακοποιούσαν μαζί με τη μαμά του. Είναι ήρεμος, είναι χαρούμενος, ψάχνει έναν άνθρωπο που θα τον αγαπήσει πολύ. Είναι 6 μηνών και είναι γύρω στα 14 κιλάκια, αλλά είναι τρομερός. Υπάρχουν στοιχεία, τηλέφωνα και τα πάντα στο κοσμοράδιο.gr. Παιδιά, είναι καταπληκτικός. Ειλικρινά, πολλές φορές δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορείς να κακοποιήσεις μια τέτοια ψυχούλα. Έχω κι εγώ, είμαι dog owner, έχω τον Bob. Ξέρετε πώς ευαισθητοποιημένοι είμαστε γενικότερα στο κοσμοράδιο με τα ζωάκια και πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ακολουθεί την Κιζίνα, Αντώνης Ρέμος και Ελικοκίνου στους 95 και 1.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Γιάννης Φακίνος.
3: Τίτλος:
2: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

Εδώ είναι οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Σίγουρα λοιπόν είναι και τα μόνα σωστά στο Κοσμοράδιο 95,1. Πέγγις είναι και Άμινα. Από τις τελευταίες επιτυχίες που απόλαυσες πρώτος και αποκλειστικά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Και φυσικά μπαίνεις

και στα social, γιατί τρέχει τρομερός διαγωνισμός, παιδιά. Στο Instagram, Κοσμοράδιο κατ' παύλα 951, στο υπενθυμίζω, αν δεν έχεις κάνει follow, που σχεδόν το αποκλείω. Αλλά θέλω να σου πω ότι στο καρφιτσωμένο έτσι post που υπάρχει, έχουμε και τις προσκλήσεις οι οποίες δίνονται για τη συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου. Έχουμε κάνει share και η περισσότερη παραγωγή θα το δεις γενικότερα και λίγο πιο κάτω στα post. Θα δεις φυσικά έτσι και την αγάπη σας και σας ευχαριστούμε πολύ που είμαστε οι πρώτοι στις προτιμήσεις σας. Πρώτα απ' όλα για όλους εσάς με πολύ αγάπη και την καλύτερη ελληνική μουσική. Νατάσα Θεοδωρίδου λοιπόν, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, δεν το χάνεις, ακολουθείς τα βήματα, είναι πάρα πολύ εύκολο. Πάμε τώρα να απολαύσουμε και κάτι τα παλιά. Αντώνης Ρέμος, Μόνος μου, έρχεται για Λυκοκίνου και Νίκος Οικονομόπουλος, το τραγούδι έκπληξη. Όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1 με την Δήμητρα Σιβρή.

Το καλύτερο ψέμα από Μιχάλη Χατζηγιάννη, πολύ αγαπημένο έτσι από τα παλιά, πραγματικά πόσο έτσι μεγαλώσαμε νομίζω με Μιχάλη Χατζηγιάννη, εντάξει καταλαβαίνετε τώρα πώς το λέω, νεότατος είναι ακόμα Μιχάλης, αλλά και εμείς ήμασταν έτσι εκεί στο γυμνάσιο όταν τον απολαμβάναμε, δεν έχανα συναυλία πραγματικά και φυσικά συνεχίζει έτσι να μας χαρίζει όμορφες, πάρα πολύ ωραίες μουσικές στιγμές και νέες επιτυχίες. Να στείλω τώρα και ραδιοφωνικές καλησπέρες γιατί μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Γεια σου Δημήτρη αγαπημένη από Νάουσα, πολλά φιλιά και στον Νίκο που μου στέλνει έτσι από τα Βρασνά. Εντάξει, χαίρομαι πολύ όλη του τη διάθεση. Πολλά φιλιά και καλησπέρες στον Θωμά συντονισμένος πάντοτε έτσι από το εξωτερικό. Γεια σου Βαγγέλη μου με τις ωραίες φωτογραφίες. Καλησπέρα και στον Αλέξανδρο, τον Μιχάλη, την Έλενα, την Ιωάννα, την Ειρήνη. Συντονισμένοι όλοι και πάμε να απολαύσουμε και την Γρανίτα Λεμόνι. Έρχεται και ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή στους 9:51.

Εμάς δεν μας ενοχλεί τίποτα. Και από τη Δύση μέχρι την Ανατολή είστε κοσμοσυντονισμένοι μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Αλλά κάπως έτσι και κάπου εδώ με πάνω κιά μου ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω, να βάλουμε τον επίλογο για την απόψινή μας εκπομπή και φυσικά θα ανανεώσουμε ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 ακριβώς. Θα ξυπνήσετε ωραία μεσοβδόμαδα με Μαρία Πασαρούλα 6 το πρωί από πολύ νωρίς, ενώ στις 8 έρχεται ο Μάνος, η Μίραντα και ο Γιώργος. Από τη Δήμητρα Ζηβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί, καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Φέτος κουνούπια δεν έχω δει πολλά.
2: Δεν έχεις δει.
3: Αλήθεια.
2: Έχουν έρθει όλα σε μένα γι' αυτό.
1: Αλήθεια.
3: Δεν είσαι γλυκό αίματος.
1: Ναι. Γιώργο,
2: πες μου.
1: Θέλω να σε αγχώσω, αλλά
2: θέλω
1: να ξέρεις.
2: Τι έγινε.
1: Τα κουνούπια.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Απλά τσιμπάνε. Σου πίνουν το αίμα.
2: Όσο
1: λες, τόσο αίμα που πίνουν, πώς μπορούν μετά να πετάξουν.
2: Δεν ξέρω. Θα έπρεπε να έχουμε αρέσει το μαχιά στην αλήθεια. Ναι.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τι κάνουν.
2: Την
1: ώρα που πίνουν το αίμα, απ' την άλλη κατουράνε.
2: Τι κάνουν.
1: Σε κατουράνε, Γιώργο.
2: Μόρι, ωραία.
1: Εκεί την ώρα.
2: Ναι.
1: Και που, έτσι αποβάλλουν τα άχρηστα υγρά που έχουν.
2: Και κρατάνε το αίμα μου.
1: Κρατάνε το αίμα και είναι πιο ανάλαφρα, μπορούν μετά να πετάξουν ελεύθερα. Τσου σαν πουλάκια.
2: Καλέ. Κουνούπια είναι, όχι αηδόνια.
1: Αλλά όπως βλέπεις, είσαι μια τουαλέτα για κουνούπια.
2: Αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Με έχουν πει και χειρότερα. Να είσαι καλά.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια μας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
7: Βουτώντα στα βάθη, πετώντα στα ύψη, καρδιά που έχει μάθει στο γέλιο στη θλίψη με σώμα ανοιχτό.
0: Υφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
8: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο 95,1.

95,1.

0: Σούστε επιβάλλει η τάξη.
1: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ακούς τραγούδια όπως

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Σήμερα ανοίγετε έτσι, θέλατε δεν θέλατε, ένα μπιτσόβαρο. Πώς θα το ονομάσετε, σας ρωτήσαμε.
2: Αραλίκη, γράφει η Ιωάννα.
1: Αμάν, άμα παίζει έτσι και ωραία μουσική.
3: Θα παίζει μουσική που θα κάνω έτσι. Αραλίκη.
1: Όχι, ρε φίλε, το έκανε το λογοπαίγνιο, δεν αντέχω.
3: Πάμε.
1: Μπράβο, έβαλε και στον εαυτό.
2: Κούνια θα το βγαζέ ο Νίκος.
1: Που σε κούναγε, μάνο, θα πω εγώ.
3: Κούνια, μπέλα.
1: Φτάνει.
2: Κούλι μπαρ, ο Παναγιώτης.
3: Όλα σου.
1: Εδώ όμως σε βλέπω λογοπαίγνιο, γιατί έχει κουλ και αποσιοποιητικά is μπαρ.
3: Καταλαβαίνω. Με ice, με τον πάγο κουλ.
1: Έλα, στο μάτι φτάνει τόσο, εντάξει.
2: Σε ηχέλε θα το βγαζέ ο Ευστάθιος.
1: Πάμε για τρέλε.
2: Αχ, και είναι ένα Baywatch των φτωχών.
1: Μάλιστα. Μάνο, το μαγιό σου και το σωσίβιο.
3: Θα πάθουμε σοκ. Με τους κοιλιακούς θα πάθουμε σοκ.
1: Αν θα έρθει κάποιος άλλος στη θέση σου. Ωραία.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά, έχει γίνει μέσα στη ζωή μου.

Χαράγε χωρά μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος. Είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά νιώθω σοβαρά να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις τη ζωή.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Radio 95,1.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ανεβαίνουμε μαζί στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, Κοσμοράδιο 95,1.

0: ερωτήσεις σας, παππού.
1: Και τώρα ας τσεκάρουμε λίγο η Joy Σελίδη. Ακούει άραγε ράδιο.
2: Ναι.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα γιατί είμαι στην πρόβα.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Γιάννης Φακίνος.
1: Τίτλος:
4: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Radio 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνωρίζει.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Φέτος κουνούπια δεν έχω δει πολλά.
2: Δεν έχεις δει.
3: Αλήθεια.
2: Έχουν έρθει όλα σε μένα γι' αυτό.
1: Αλήθεια.
3: Δεν είσαι γλυκό αίματος.
1: Ναι, Γιώργο.
2: Πες μου.
1: Θέλω να σε αγχώσω,
2: τι?
1: Αλλά
2: θέλω
1: να ξέρεις.
2: Τι έγινε.
1: Τα κουνούπια.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Απλά τσιμπάνε. Σου πίνουν το αίμα.
2: Όσο
1: λες, τόσο αίμα που πίνουν, πώς μπορούν μετά να πετάξουν.
2: Δεν ξέρω. Θα έπρεπε να έχουν βαρεστό μαχιά στην αλήθεια. Ναι.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τι κάνουν.
2: Την
1: ώρα που πίνουν το αίμα, απ' την άλλη κατουράνε.
2: Τι κάνουν.
1: Σε κατουράνε, Γιώργο.
2: Μόρι, ωραία.
1: Ναι. Και που, έτσι ναι. Αποβάλλουν τα άχρηστα υγρά που έχουν.
2: Και κρατάνε το αίμα μου.
1: Κρατάνε το αίμα και είναι πιο ωραία. Ανάλαφρα μπορούν μετά να πετάξουν ελεύθερα. Σαν πουλάκια.
2: Καλέ. Κουνούπια είναι, όχι αειδόνια.
1: Αλλά όπως βλέπεις, είσαι μια τουαλέτα για κουνούπια.
2: Αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Με έχουν πει και χειρότερα. Να είστε καλά.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.